0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Χρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

προσπάθησες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χάζα που φοβόσουν μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά.

5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά. Άσε με να σε παρακαλώ.

Πρίσμα 90 και 2. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

Πρίσμα 92. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πότα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα

0: Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργίου Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: και 2.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 90 και 2.
2: Brexit

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.

0: και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι λαούτο, μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Τούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπατριανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου

0: 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ φωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πώς είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90.

νέα γη των Παρθένων της χώρας. Στα ιερά του νοτιά τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Σε θέλω σαν...

φάντασμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα.

Όπως μετράω το μερτικό μου, τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: 8 και 4,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι κοντά στο Προκόπιε Δίας. Έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Στο διαμέρισμα που μίστονε κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν αν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Περισσότερα στο enikos.gr. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε αρχηγείο της Χιαζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Ντάιλερ Ντόρση για τον αυριανό δεύτερο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα στο ποδόσφαιρο και σε φιλικούς αγώνες εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αργεντινή-Ονδούρα 2-0, Αγγλία-Νέα Ζηλανδία 1-0, Βραζιλία-Αίγυπτος 2-1 και Ηνωμένες Πολιτείες-Γερμανία 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά εύθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Νιούπουλες, αλλάζουμε ρότα. Οι παράξενοι κόσμοι θα μπορούσαν να ονομαστούν οι εκπομπές που θα παίξω απόψε και όλο το καλοκαίρι. Για σήμερα, οι παράξενοι κόσμοι που θα ακούσουμε είναι του Ξαρχάκου, του Θάνου Μικρούτσικου, του Βασίλη Ζητσάνη, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Γρηγόρη Πιθηκότση. Αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές στο έργο που θα ακούσετε απόψε.

παράξενη κόσμη λοιπόν του Σταύρου Ξαρχάκου. Από πού έρχεται αυτός ο συνθέτης, ο μεγάλος συνθέτης? Από τη στράτα που χάραξε ο Μάρκος, ο Βασίλης Σιτσάνης, αυτή κυρίως. Και γιατί εγώ αποφάσισα να παίξω εκπομπές με τίτλο «Η παράξενη κόσμη»? Γιατί θέλω να γιατρέψω τις πληγές που αποκτήσαμε, τις αντιφάσεις μέσα στις οποίες ζούμε, τα σκάνδαλα που μιένουν τη χώρα, τη διαφθορά που μας στείλει τις άπονες εξουσίες. Τέτοιες εκπομπές θέλω να κάνω.

Και οι Έλληνες, το ξέρουμε, μας το διδάσκει η ιστορία μας, δεν είναι συνηθισμένοι να ζουν σε χρυσές φυλακές, ούτε σε αυταρχικές καταστάσεις, ούτε σε δημαγωγικές εξουσίες. Οι Έλληνες είμαστε ένας αδέσμευτος λαός με αντιστασιακό πνεύμα. Δεν γουστάρουμε να έχουμε λουριά στο λαιμό μας. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που οι μεγάλοι προσπαθούν να περάσουν λουριά στους λαιμούς των μικρών λαών. Τρανό παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές δεν έχουν αποικίες όπως είχαν οι άλλες παλιές δυνάμεις. Δεν κατέχουν ξένα εδάφη. Ωστόσο, έχουν σίγουρα επεκτείνει το κράτος τους σε όλη την οικουμένη. Πώς το έχουν επεκτείνει? Με βάσεις, με ανδρίκελα, με πολιτικο-οικονομικές κυριαρχίες. Έλεγα πριν για το αντιστασιακό πνεύμα που είχε πάντα η Ελλάδα. Σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ αυτό το αντιστασιακό πνεύμα. Θυμόσαστε το «Αμήνεστε περιπάτρης», το μέγα σύνθημα, γραμμένο πότε, στο πρώτο ποίημα, την Λιάδα.

Αυτός είναι ο παράξενος κόσμος του Σταύρου Ξαρχάκου μαζί με τον Νίκο Γκάτσο. Τι είναι αυτό, ένας εθνικός καθρέφτης? Τι μας μαθαίνει ο Γκάτσος? Ότι εθνικών είναι ότι είναι αληθές, ό,τι έλεγε και ο Σολομός.

Η οικουμένη βαδίζει με βήμα σημειωτών. Φανταστείτε πόσο πιο σημειωτών είναι το βήμα της Ελλάδας. Ο πολιτικός χάρτης της οικουμένης και της χώρας είναι σταματημένος. Ένας ιησουιτισμός παγκόσμιος κυριαρχεί σε μεγάλες και σε μικρές χώρες. Ο Περικλής έλεγε κάποτε ότι θέλουμε να διαλέγουμε για τα δημόσια αξιώματα όποιον προκόβει για να γίνει ικανός. Εμείς διαλέγουμε για τα δημόσια αξιώματα όποιον μας οδηγεί στο να μην προκόψουμε, στο να μην γίνουμε ικανοί, στο να μας κοροϊδεύει, στο να μας εμπέζει και στο να μην μας έχει σε καμία υπόλοιψη.

Ναι, αυτό το τραγούδι είναι ο παράξενος κόσμος του Σταύρου Ξαρκάκου και του Νίκου Γκάτσου. Είναι διφορούμενο τραγούδι καθόλου. Είναι ένα αρχετυπικό μεγάλο ελληνικό τραγούδι που περιλαμβάνει τις ασφάλειες που πρέπει να έχει ο κάτοικος, οι Έλληνες δηλαδή, τις ασφάλειες που πρέπει να έχουν στα δύσκολα που περνάνε, στις στενοπούς που περνάνε, στις συμπληγάδες που περνάνε και πιάνονται.

Φιλοδοξώ οι παράξενοι κόσμοι που θα παίζουν όλο το καλοκαίρι να αναπτερώσουν τις ελπίδες μας για κάτι καλύτερο. Θα έλεγα τελειώνοντας πως οι καιροί επιβάλλουν μια καινούργια ανάσταση.

Περιμένω μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr. Αυτός δεν είναι παράξενος κόσμος, είναι κόσμος που τον έζησε η Ελλάδα. Φτωχολογιά. Και πρώτο θέμα σήμερα πάλι, ακρίβεια.

Μέγας Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο μεγάλος αυτός στιχουργός, ο φίλος Λευτέρης Παπαδόπουλος, τα εξέφρασε όλα αυτά, παιδιά, πριν 60 χρόνια. Και τι είναι η χώρα μας, λοιπόν? Ένας καθρέφτης που τα φέρνει από τότε στην εποχή ξανά. Τα ζούμε σήμερα πάλι. Μόνο που δεν έχουμε ψηλά και Παρισσόπουλα, έχουμε και Παρισσόπουλα που δεν ξέρουν προς τα πού να κλείνουν. Αν θα μείνουν στη χώρα, αν θα φύγουν από την πατρίδα, τι θα κάνουνε.

Είχαμε ακούσει την αρχή, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, την απίστευτη βαρκαρόλα του Ξαρχάκου. Ένα ορχιστρικό που δείχνει βαθύτατη ελληνικότητα. Τώρα ακούμε το χορό του Σάκαινα.

Ελλάδα του σήμερα ζει στο δικό της παράξενο κόσμο, δημιουργημένο από τους παράξενους κόσμους πολλών ανθρώπων υπευθύνων, πολιτικών, δημοσιογράφων, ταγών. Υπάρχει ο παράξενος κόσμος στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, του Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχουν αστέρια και στους χώρους της αντιπολίτευσης. Παράξενοι κόσμοι όλοι αυτοί. Παράλληλοι μονόλογοι. Μια βαβέλ. Δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Ομιγέννητο αν υπάρξει ένας εθνικός κίνδυνος. Όλα αυτά τα πρόσωπα τι πρόκειται να κάνουν? Να προσπαθήσουν τότε να σηκώσουν το τηλέφωνο, να ρωτήσουν για να πούν στον άλλον τι κάνουμε τώρα? Όταν χτυπάει η καμπάνα, μη ρωτάς αν χτυπάει για σένα ή μη ρωτάς αν χτυπάει για το γειτονά σου. Η καμπάνα χτυπάει για όλους.

τώρα πλουτίζει το πολιτικό μας, ας το πω έτσι, προσωπικό, με δύο ίσως τρία κόμματα που θα μπουν καλή τους ώρα. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και με το υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.

αυτό το μεγάλο τραγούδι Γκραγκάντα ακούμε τον παράξενο κόσμο της Μενίνας Μερκούρη. Τι είναι η Μενίνα, παιδιά? Επαγγελματίας Ρωμιά. Αυτός είναι ο κόσμος της. Θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Πριν 25 περίπου αιώνες, νομίζω, ο Πλάτωνας έλεγε ότι κανένας δεν κάνει σε αυτόν τον τόπο το σωστό και λογικό. Κανένας από τους πολιτικούς δεν κάνει σε αυτόν τον τόπο το σωστό και λογικό. Αυτό τι ήτανε? Ήταν μία ρίση του Πλάτωνα πριν 25 αιώνες? Όχι. Είναι μία προφητεία που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κανένας δεν κάνει κάτι σωστό και λογικό.

0: Οι πενιάς που ακούμε είναι ο παράξενος κόσμος του Ζαμπέτα.
1: Ταξίδι κίνης θες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς.
0: Και όλος αυτός ο παράξενος κόσμος, θα το πω και θα το αποκαλύψω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο παράξενος κόσμος του έρωτα.

0: ευχαριστώ από βάθος καρδιάς για τα πάρα πολλά μηνύματα που μου στείλατε την περασμένη Κυριακή και εγώ είχα φύγει να ακούσω το μάτς και θα πω μερικά ευχαριστώ απόψε. Αλλά εσείς ξέρετε, 211-208-200 τηλεφωνικό κέντρο για μήνυμα προφορικό και με email studio@realfm.gr.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου, η φετινή διοργάνωση που αρχίζει στις 11 Ιουνίου θα φιλοξενηθεί στον Καναδά. Η χώρα της Βόρειας Αμερικής είναι μία από τις συνδιοργανώτριες μαζί με το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Δύο φορές στο παρελθόν οι αγώνες έγιναν στο Μεξικό, το 1970 με τη Βραζιλία να κατακτά τον τίτλο και το 1986 με την Αργεντινή να σηκώνει το τρόπαιο. Και μία είχαν πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ το 1994, όπου πάλι οι Βραζιλιάνοι είχαν πάρει το κύπελο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.

0: Ικανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς Duro-Stick DS220.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κέντρο αριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Τρεις ισχυροί σεισμοί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Real Weekend στους 97,8.
4: Έλατε τώρα. Αρχίζουμε άλλη πορεία. Η παράξενη κόσμη του Θάνου Μικρούτσικου. Βουτιές στη θάλασσα του Καβαδία, Μαραμπού, χωρία πάνω στο φτερό του Καρχαρία, οι γραμμές των οριζόντων, αλλά και πολιτικά μεγάλα τραγούδια, Πλουμπίδης, Μπρέχτ, Χικμέτ, Ρίτσος.

μεγάλο το ταξίδι μέσα στα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τα τραγούδια του είναι αυτό που είπα πριν, Γκραγκάντα. Είναι ένας όρος του Ρίτσου. Αλλά χωράει μέσα και ο Καβαδίας, χωράει μέσα και ο φοβερός Άλκης Αλκαίος.

έλεγα για τον πολιτικό Θάνο Μικρούσικο στο Τροπάρια για Φωνιάδες, μεγάλο έργο, προεξουσίασε την εποχή του, μας τα ψένει από άλλη πλευρά ότι αυτόν τον τόπο το ρημάξαμε και η δεξιά και η αριστερά, ας πω και το κέντρο. Θα ακούσουμε το τραγούδι για τον Νίκο Πλουμπίδη. Κορυφαία φωνή, η Μαρία Δημητριάδη.

0: αγκαλιά με τα σκυλιά.
1: Κόρη κορυφαίου θεμού, η Μαρία Δημητριάδη, δωρική κολόνα στο ελληνικό τραγούδι, παράδειγμα μεγάλης συνέπειας, χρέους απέναντι στην τέχνη της, χρέους απέναντι στη χώρα.

θεωρώ σπάνια μοναδική και ιδιαίτερη την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα σε αυτό το τραγούδι. Έχει ντουέντε

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Η Real News έχει στο κυριακάτικο φίλο μας πολύ κεντρικό θέμα, σοβαρό. Πολιτικά ρίχνεται στον δρόμο προς τις κάλπες με αναλύσεις και οδοδείκτες του τι συμβαίνει στο κάθε κόμμα χωριστά. Ενώ παράλληλα τρέχει ο διαγωνισμός, ο μεγάλος του Real FM, για 4 τεχερούς που θα κερδίσουν 5 μέρες στο Σήματρον Tradition Village. Εκεί θα είναι 2 ενήλικες και 2 παιδιά μέχρι 12 χρονών. Ακόμα δίνει 5 διπλά εισιτήρια από τις E-Jets. Αυτά όλα θα γίνουν στην αυριανή κληρώση, δηλαδή στην αυριανή εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η ιδέα των παράξενων κόσμων, αλλά θα φροντίσω να γίνεται κάθε Κυριακή καλύτερη το καλοκαίρι που θα είναι πύρινο και φέτος.

Με ενθουσιάζει, με καταπλήσει αυτός ο ρυθμός που έχει ο Καβαδίας να μιλάει για έρωτες εξωτικούς, παράξενους, αμφίβολους, αμφίβιους. Είναι τόσο ωραίο, τόσο μαγικό αυτό το κλίμα.

Ελάτε, και άλλα μηνύματα, και άλλα μηνύματα, και άλλα μηνύματα κρουνιδών στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 με email studio@papakirialfm.gr.

Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα μας παίρνοντας μια γεύση από ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούσικου, δρυμία γεύση όμως, γιατί τραγουδάει ο ίδιος το Κουροσίγου.

Είναι ένα ερώτημα. Γιατί οι συμφέτες πολλές φορές τραγουδάνε τα τραγούδια καλύτερα από τους τραγουδιστές? Είναι καλοί τραγουδιστές? Οι περισσότεροι δεν είναι. Αλλά και σκεφτείτε πόσο κόπο κάνανε για να γράψουν το τραγούδι, πόσο κοντά στο αίσθημα περισσότερο από τους τραγουδιστές του τραγουδιού είναι. Αυτό είναι ένα μυστικό βέβαια. Και ο Μικρούτσικος το εξειδανικεύει, θα έλεγα, γιατί αποκρυπτογραφεί και την τελευταία νότα και μας λέει το ποίημα όπως το ακούμε, σαν ένας μέγας κριτικός.

Δεν θα φύγετε από εδώ, θα μείνετε κοντά μας. Ολόκληρη η δεύτερη ώρα είναι γεμάτη από υπέροχα τραγούδια. Μερικές φορές μου λένε, γιατί κύριε Λιάννη δεν παίζετε πιο απλά τραγούδια? Τι σημαίνει απλό τραγούδι? Παίζω τα τραγούδια τα οποία ουσιαστικά εκφράζουν τον ψυχισμό μου, την ευαισθησία μου και βρίσκονται μέσα από το αίμα μου, τις φλέβες μου. Έχω γνωρίσει τους πρωταγωνιστές τους, έχω αυτό το πλεονέκτημα και θέλω με κάποιο τρόπο να γίνω κοινωνός για να τα μάθετε κι εσείς όλα αυτά. Αυτός είναι ο τρόπος που τα επιλέγω. Λέω λοιπόν ότι τη δεύτερη ώρα έρχεται ο παράξενος κόσμος του Βασίλη Ζητσάνη, ο παράξενος κόσμος του Μάνου Ελευθερίου, ο παράξενος κόσμος του Γρηγόρη Βυθικότση. Μείνετε εδώ.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ!
3: Μήλο!
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Hey!
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι!
1: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 90 και 2.
6: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρεις ισχυρίσεις ΜΗ 5,2, 4,8 και 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι κοντά στο Προκόπιο Ευβίας, ενώ έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί μικρότερης έντασης. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και καταστήματα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω ζημιών. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στο χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ο Αλέξης Τσίπρας λαιλατεί τους ψηφοφόρους των κομμάτων της κεντροαριστεράς και προκαλεί την επιστροφή κεντρών στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Στο διαμέρισμα που μίστονε κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν εάν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Ντρόουν από το οποίο κρεμόταν σακούλα με λάμες και σχοινή αναρρίχησης εντοπίστηκε ένα πετά πάνω από τις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά. Οι αρχές βλέπουν σχέδιο απόδρασης και αναζητούν την προέλευση του υπτάμενου αντικειμένου. Περισσότερα στο enikos.gr. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Παραμένουν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Ντάιλερ Ντόρσεϊ για τον αυριανό δεύτερο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου η εθνική μας ομάδα υποδέχεται την Ιταλία σε φιλικό αγώνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τριβερά Μουνιόπουλα και Δροσερές Μουνιόπουλες, σας παίρνω από το χέρι και σας φέρνω στον παράξενο και μαγικό κόσμο του Μάνου Ελευθερίου.

καλύτερα, σα έλεγα Μαρία, εγώ δεν μπορώ να το πω. Αγάπησα δύο-τρεις Μαρίες στη ζωή μου. Πολύ ξεχωριστό όνομα, γιατί κάνει όλες τις Μαρίες ωραιότερες.

0: Θα διαβάσω και μερικά μηνύματα από την περασμένη Κυριακή που ήταν πλήθος τα μηνύματά σας.
1: Και από το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Σερεπέτση που μου έγραψε από το μακρινό και πολύπαθο Ερυβάν της Αρμανίας.
1: Παραμιλούν στην ακροθάλασσια.
0: Συγγνώμη, Γέρεβαν.

0: τον τακτικό ακροατή Νίκο λογοθέτη. Θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι δεν έχω προσωπική γνώμη, ούτε μπορώ να με σωραβήσω. Είναι ένα θέμα που θα λυθεί μεταξύ σας. Και το πιστεύω. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη που με έγραψε πολύ ωραίο μήνυμα από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Ευχαριστώ τον Γιάννη.
1: Τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεριανά Μαλαματέ.
0: Ευχαριστώ αυτόν που μου έγραψε, ρε Φαφούτη. Ο Νικολόπουλος ζει ακόμα. Φίλε που έχεις όλα τα δόντια σου, θέλω να σου πω ότι πραγματικά προχθές έκανα ένα συνειρμό λαθασμένο. Ασφαλώς και ο Νικολόπουλος είναι ένας φίλος μου και ζει, και έτσι όπως υπόθηκε έδωσε αυτή την εντύπωση. Σου ζητώ συγγνώμη.

σταθερός ακροατής, ο θαυμάσιος γραφιάς με τα πολύ ωραία ελληνικά Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φάγιο. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Ευχαριστώ τον πιο τακτικό από όλους, Γιάννη Καραγιανιό από τη Ρόδο. Συγγνώμη, Γιώργο Καραγιανιό.

Α, όχι φίλε Μάνο μου. Διαφωνώ. Εγώ χτυπούσα τις κλεισές πόρτες και βεβαίως τις περισσότερες φορές έτρωγα την πόρτα στο κεφάλι. Αλλά πολλές φορές το θαύμα έγινε.

0: Ορέστης μου γράφει για το δράμα του Κοσμάκη που πληρώνεται με ανακεφαλαιώσεις αντίθετα από τις τράπεζες. Προέρχεται από γυναίκα, θα το διαβάσω ολόκληρο. Πινελόπη Αγγελοπούλου, κύριε Λιάνη, σας αγαπώ και σας απολαμβάνω κάθε Κυριακή και όπου σας βλέπω. Εξαιρετικές γνώσεις, λέξεις, μουσικές επιλογές, όλα ωραία. Μήπως να γράψετε και ένα βιβλίο με διάφορες ιστορίες που αφηγήσετε συχνά. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Τι ωραίο. Αλλά σου υπόσχομαι το βιβλίο αυτό όσο νούπο έρχεται στην επιφάνεια. Ο γάτος γέρασε.
1: Βόρειας και κρύο και ξόφισαν.

Ο Γκάτσος φέρνει τη βελόνα στο σωστό δρόμο. Δεν είμαστε, δεν ανήκουμε μόνο στην Δύση. Είμαστε και στην Καθημάς Ανατολή. Για ακούστε.

εντυπωσιακό μήνυμα από τον Ορέστη, η ενημέρωση έχει γίνει μάστιγα, έτσι όπως λειτουργεί, είναι πρόβλημα. Είναι πιο μεγάλο πρόβλημα και από τα ναρκωτικά. Σοφή κουβέντα, απλή κουβέντα.

αυτό το τραγούδι τώρα που θα ακούσουμε φέρει τις βαριές υπογραφές του Μάνου Ελευθερίου, αλλά επίσης και του Θάνου Μικρούσικου. Λέγεται «Ο Άμλετ της Σελήνης». Υπαρκτό πρόσωπο ο Άμλετ της Σελήνης ήταν ο Γιώργος Χειμωνάς. Ένας πολύ όμορφος άνδρας, ένας πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονας ψυχίατρος, αλλά για μένα ο καλύτερος Έλληνας πεζογράφος του δευτέρου ημίσος του 20ου αιώνα. Το τέλος του ήταν δύσκολο και ενιγματικό.

τραγούδι αυτό τα αφιερώνω, το αφιερώνω μόλι μου την καρδιά, την ψυχή στο Βασίλη Παπαβασιλείου που έφυγε σαν χθες πριν ένα χρόνο. Ένας μεγάλος θεατράνθρωπος. Λέω πιο βαριά κουβέντα. Ένας μεγάλος Έλληνας. Δεν ήταν μόνο σπουδαίος σκηνοθέτης, σπουδαίος γραφιάς. Απ' τις Σέρες ήταν η καταγωγή του και φέτος το Διπεθές Ερών ονόμασε την κεντρική του σκηνή Βασίλης Παπαβασιλείου.

Ναι, μπορώ να το πω. Ο χειμωνάς άφησε πίσω του μεγάλο κενού. Δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Όλοι νόμιζαν να του γράφει δυσνόητα. Αυτός έλεγε ότι γράφω μια πολύ απλή πεζογραφία. Πήγα χθες βράδυ σε μια γλυκιά βραδιά, όπως είναι αυτές τις τελευταίες γλυκές βραδιές του Ιούνιου, στο Άλσος και είδα τη δεύτερη παράσταση από την επιθεώρηση, που δεν είναι επιθεώρηση, είναι ένα musical, του Αγοριού απέναντι. Τρυφερό musical, Ρέπας Παπαθανασίου, με πάρα πολλούς και γρήγορους ρυθμούς, με τραγουδιστές, με ηθοποιούς καλούς. Μια αναπόληση της γενιάς αυτής που έφυγε και μια δροσοσταλίδα για το καλοκαίρι αυτό το δύσκολο στην Αθήνα, στο ωραιότερο μέρος της Αθήνας, στο Άλσος, που από εκεί βλέπεις και Λυκαβητό, βλέπεις και τον Αττικό ουρανό που δεν είναι μόνο μπλε.

Διαβάζω ένα υπέροχο μήνυμα. Κύριε Λιάνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω άση. Και συγχαρητήρια για τη συνοπτική ανάλυση που κάνετε περί της Μακεδονίας. Έχετε σε ό,τι είπατε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συνεχίστε να σας έχει ο Θεός καλά. Να σας ακούμε. Συγγνώμη για τα συντακτικά και ορθογραφικά μου λάθη λόγω οπτικής αναπηρίας. Φίλε, έλεγε ο Σκαρύμπας, αν δεν βλέπω και τα ότα, όματα είναι.

Του Νταραράκη, φιλομαθέστατο, από τα νιάτα του διάβαζε όσο κανένας άλλος καλλιτέχνης που έχουν γνωρίσει. Εξασκούσε τον εαυτό του, έμαθε να παίζει όργανα, ήταν δίστροπος χαρακτήρας, ναι, αλλά αποδείχθηκε τελικά είχε τη δική του αλήθεια. Δεν λέω τη λέξη μοναδική, τη δική του αλήθεια πάντα, που δεν φοβόταν και να τη λέει. Καταλυτικό ρόλο βέβαια στο Γιώργο έπαιξε η εμφάνιση στη ζωή του αυτού του πλάσματος που λέγεται Άννα Νταλάρα, που τον έκανε αλλιώς ωραίο και μέσα και

0: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Στο αυτοκίνητο.

0: Μορφώνεται στην κεντροαριστερά τη συσπήρωση τη Νέα Δημοκρατία και τη διεργασία στον χώρο δεξιά τη, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προ τι κάλπε. Τρει ισχυροί σεισμοί 5,2, 4,8 και 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι κοντά στο Προκόπιε Βία. Υπάρχουν αναφορέ για ζημιέ σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Κλειστέ θα παραμείνουν αύριο οι σχολικέ μονάδε πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω των ζημιών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στην Καλαμάτα και 27 στη Ρόδο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation Eagle.
1: Prisma 92.
2: Ενώ ήταν βασιλιάς, συμβασίλεψε με τον Μάρκο πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι, ξαφνικά μια μέρα αλλάζει και γράφει την αρχόντιστα και την αχάριστη, στρίβοντας τη βελόνα. Και το γυρίζει το τραγούδι μας και προς τη Δύση, όχι μόνο προς την Ανατολή. Ο Μέγας Βασίλης Τσιτσάνης. Η μόνη απόδειξη πως έχουμε πολιτισμό, έλεγε ο Γιάννης Σαρούχης. Ο εθνικός συμφέτης Ελλάδας, έλεγαν οι άλλοι. Η συνεφιασμένη Κυριακή είναι ο ύμνος των Εολλήνων, λέει ο Κούνδρος. Ισπανούδη υπασχολιόταν με την όπερα και με την πολύ πολύ διαφορετική μουσική, είπε ότι είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος και ένας μεγαλοφυής συνθέτης. Στη ζωή του απλώς ο Τσίλας, ο Βλάχος, άφησε τα τρίκαλα και διέπρεψε εδώ στην Αθήνα, γιατί η αριστοκρατία των τρικάλων είχε πληγώσει την οικογένειά του. Διαβάζω και ένα ακόμα μήνυμα με το οποίο δεν συμφωνώ πολύ. Μιχαήλ, με τέταρτο το Πασόκ, ευτυχώς υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Μιχαήλ, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου, αλλά μήπως μπορείς να θυμηθείς κάποια 20ετία καλύτερη από την 20.

τετραετία 80-2000 που κυβέρνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης? Μπορείς να μου θυμηθείς μια εικοσαετία καλύτερη που είχαμε υψηλή εξωτερική πολιτική, που εντάχθηκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπε ο Ανδρέας στα θέματα των ήρεμων νερών, βυθίσατε το χώρα? Είχες κάτι καλύτερο? Είδες ηγέτη καλύτερο, οξυδερκέστερο? Τι ήθελες? Διπλασίασε τους μισθούς παντού. Δεν άφησε χρέη όπως φαντάζεσαι. Μην είσαι αχάριστος, σου αφιερώνω την αχάριστη.

Κακοπούλου, μία από τις ερμηνεύτριες τις πολύ καλές του Τσισάνη. Συνοδεύει ο Πρυπινιάρης.

σε λίγο έχουμε ένα μεγάλο γεγονός. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Αφήστε για λίγο τα σκάνδαλα, υποκλοπές, οπεκεπέδες, τα κόμματα, τα καινούργια, τα παλιά, τις διασπάσεις. Μουντιάλ. Ένας άγνωστος αλλά πάντα παράξενος και μαγνητικός και μαγευτικός κόσμος. Και μάλιστα ένας κόσμος που είναι και για νέους και για ενήλικες.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Πριν φτάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, διαβάζω ακόμα 3 μηνύματα που ήρθανε. Γιώργο, καλησπέρα. Ξαναβρεθήκαμε λοιπόν μέσα στη μεγάλη παρέα, στην ποιοτική ραδιοφωνική εκπομπή σου, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Η σημερινή σου εκπομπή, που σχολιάζει τους μεγάλους μουσικούς δημιουργούς σχετικά με το έργο τους, νομίζω ότι εκφράζει τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, διαντισμένη με μοναδικούς στίχους και μουσικές μελωδίες. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολιτιστική Κυριακή. Σε φιλόξενη συχνότητα, με αδέσμευτη γνώμη και πληροφορία. Μιχάλης Γιών. Ευχαριστώ και εγώ, Μιχάλη. Όλο το τέλος αυτό στο μουσικό κόσμο, στον παράξενο μουσικό κόσμο ενός μεγάλου, ενός πρίγκιπα του τραγουδιού, ο Σερ Μπιθή, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έγραψε τραγούδια σαν συνθέτης και τραγούδησε μοναδικά.

τελευταίος των ρομαντικών. Ο τελευταίος των Αμερικανών. Ο πρώτος με το καλύτερο ρεπερτόριο Έλληνας τραγουδιστής. Πρώτος συμβασιλεύς με το Στελάρα.

Ο Γιάννης μου ζητάει να μην ξεχάσουμε στις 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο Σούλαρι της Αρκαδίας. Να πάμε όλοι.

και το σκληρό μήνυμα του Γιώργου Χρόνη. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον παράξενο κόσμο? Πόσο μπορούμε να τον αλλάξουμε? Εμείς η γενιά του 114, φταίει η συγκυριακή καλοπέραση που περάσαμε? Και στους νέους μας, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε ένα αύριο που θα ξαναβρούμε αξιοπρέπεια σαν λαός. Πολλά ευχαριστούμε όμως εσάς, κύριε Λιάννη.

Σας αφήνω να απολαύσετε δύο ακόμα τραγούδια του Σέρμπιθι, δικά του τραγούδια, κατά δικά του, που έγραψε τη μουσική και τα τραγούδισα με αυτή τη θεϊκή φωνή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Μορτάκη που στάθηκε εδώ πέρα σήμερα αντιστήλη μου. Χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή. Και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα τρυφερά μου, Ελληνόπουλα, και εδώ σε ρες μου, Ελληνοπούλες. Θα συνεχιστούν οι εκπομπές με τους παράξενους κόσμους. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα για το ποιοι είναι οι δικοί σας παράξενοι κόσμοι, ποιοι παράξενοι συνθέτες, ποια παράξενα τραγούδια, από Κυριακή σε Κυριακή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη. Μια βαθιά υπόκληση και Σάντα Μαρία. Και αυτό το τραγούδι φυσικά, εκτός από τα δύο που είπα, το μεσημέρι και έστω μέτωπο σου.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ρίσμα.
0: 92 360.
6: Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις καταγράφονται στη Βόρεια Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ το μεσημέρι κοντά στο Προκόπη. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω ζημιών. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Μετά από έρευνα στο διαμέρισμα που μίστονε, κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν αν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Την νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και τις διεργασίες στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Συνελήφθη 43χρονος άνδρας τουρκικής υπηκότητας στην Ιγουμενίτσα, στο αυτοκίνητο του οποίου εντοπίστηκαν 110 κιλά κατέργαστης κάναβης. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix του Μονακό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
13: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την αθλητική κίνηση που υπάρχει. Που παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Φυσικά έρχεται και το Μουντιάλ στις 11 του μήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, τα ηχητικά που θα ακούσουμε, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, του προπονητή της εθνικής ομάδος, του κυρίου Γιωβάνοβιτς, του Τάσου Δουβίκα. Τα έχουν επιμεληθεί ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιάννης Καραγευρέκης, η κυρία Καλοχέρη, η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Πάντα στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Κασιανή Βραχά και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης μαζί μέχρι τις 10. Η Ντερβέντεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας και σήμερα. Στη 10 στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου παίζει η εθνική μας ομάδα με την Ιταλία, το τελευταίο φιλικό της παιχνίδι για την φετινή σεζόν απέναντι στους Ιταλούς που θα δουν από την τηλεόραση το Μουντιάλ, δεν έχουν προκριθεί. Φυσικά και σήμερα έχουμε ανακοινώσεις, επιστολές, ΚΑΕ Ολυμπιακός, ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που πάλι μεταξύ τους έχουν βγάλει τις χατζάρες εν ώψη του αυριανού τρίτου τελικού στις 9 το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 1-1 είναι στις νίκες οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός που δέχεται αύριο τον Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο, ο Κώστας Λούκας πήρε μέρος στην προπόνηση των Πρασίνων. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του στο αυριανό τρίτο τελικό. Ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα σήμερα. Και έτσι είναι πολύ δύσκολη η παρουσία του για τον αυριανό τρίτο αγώνα στο ΣΕΦ. Πριν από λίγο στο Μοντε Κάρλο, στο Μονακό, είχαμε το Grand Prix, το οποίο τελείωσε με ένα επεισοδιακό Grand Prix με δύο διακοπές. Ο Αντωνέλη ήταν ο νικητής με Mercedes, πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Μιχάλης Φουστέρης που το παρακολούθησε θα μας πει τι ακριβώς έγινε στον φετινό αγώνα του Μοντε Κάρλο. Καλησπέρα Μιχάλη, ακούμε.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι ένα δραματικό Grand Prix, το οποίο ξεκίνησε στις 4 η ώρα και ολοκληρώθηκε πριν από μισή περίπου ώρα, 2,5 ώρες και παραπάνω. Ένας αγώνας ο οποίος διακόπηκε δύο φορές. Η πρώτη φορά στον 55ο γύρο, όταν ο Στρόλ τράκαρε και τέθηκε θέμα ασφαλείας λόγω προβλήματος στο οδόστρωμα, αλλά και στον 66ο γύρο, μετά την έξοδο του Λεκλέρ στην τελευταία στροφή. Εκεί σηκώθηκε η κόκκινη σημαία και πάλι μπήκε αυτοκίνητο ασφαλείας. Όμως τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να φρενάρει, να σταματήσει τον θαυματουργό αυτό νεαρό οδηγό που ακούει στο όνομα Κίμι Αντωνέλη. Ο Ιταλός, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, ήταν αλάνθαστος, διατηρήθηκε πρωτοπόρος σε όλη τη διάρκεια του Grand Prix, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη που, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, είναι η πέμπτη συνεχόμενη. Ένας αγώνας ο οποίος στην αρχή είχε τον Ιταλό να υπερασπίζεται την πρωτοπορία του. Ο Χάμιλτον αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, ενώ για πρώτη φορά ανέβηκε φέτος στο βάθρο ο Χάτζαρ, που ήρθε τρίτος. Τέταρτος ήταν ο Πιάστρι, ενώ πέμπτος ήρθε ο Λόουσον. Να πούμε ότι ο Αντωνέλη είναι η πέμπτη του νίκη, είναι ο πιο νεαρός οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 1, με 5 νίκες από το μακρινό 1950. Σε Κίνα, Ιαπωνία, Μαϊάμι και Καναδά ήταν οι προηγούμενες νίκες του Αντωνέλη. Τώρα θριάμβευσε και στο Μονακό, συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη βαθμολογία των πιλότων, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του Ράσελ, ο οδηγός της Mercedes. Να πούμε επίσης ότι εξώ από τον Λεκλέρ εγκατέλειψε και ο Verstappen, ο οποίος ήταν πολύ άτυχος με την εκκίνηση από τον πόρτο και όλα.
0: Στην εκκίνηση έγινε το περιστατικό του Verstappen.
1: Σωστά, με την εκκίνηση αποχώρησε με πρόβλημα στον κινητήρα, ενώ αργότερα βγήκαν και άλλοι εκτός, όπως ο Νόρις στο 45ο γύρο με πρόβλημα στην μπαταρία, όπως επίσης και η Στρόλ, όπως είπαμε, ο οποίος έπεσε στις μπαριέρες και έμεινε εκτός, ο Μπότας, ο Μπέρμαν και ο Σάινθ. Ο Αντωνέλη, ο οποίος πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός οδηγός, στο μέλλον του ανήκει. Και βεβαίως στο τέλος είχαμε και τις φαντασμαγορικές σκηνές στο Μοντε Κάρλο με τον πρίγκιπα Αλβέρτο να κάνει την απονομή να δίνει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Ιταλό. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος για χάρη του. Ο Αντωνέλη, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος. Επόμενο ραντεβού για τους φίλους της Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Δημήτρη.
0: Ο Αντωνέλη, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, έχει 156 βαθμούς. Ο Χάμιλτον 90 και ο Ράσελ 88. Είναι η πρώτη τριάδα στη γενική κατάταξη των πιλότων της Φόρμουλα 1 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργότερα θα σε έχουμε και για την ΑΕΚ. Εμείς τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χρυσάνθη, αφού πρώτα σας πω ότι σε εξέλιξη ο τελικός του Ρολάν Γκαρός στους άντρες. Ο Σβέρεφ, ο Γερμανός, προηγείται 2-1 σετ του κομπόλι του Ιταλού. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στις 4 και είναι σε εξέλιξη. Πήρε το πρώτο σετ με 6-1 ο Σβέρεφ, 6-4 ισοφάρισε ο Κομπόλι, 6-4 το τρίτο σετ ο Σβέρεφ. Τώρα είναι 3-3 στα game στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης, στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Σας είπαμε ότι ο Σλούκας προπονήθηκε κανονικά και θα αποφασιστεί αύριο αν θα συμμετάσχει. Ο Ντόρσεϊ έκανε ατομικό και πάλι, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Με αυτούς τους δύο τώρα μάλλον ο ένας δεν θα καταφέρει να είναι ο Ντόρσεϊ.
2: Το ατομικό έκανε, τι να πω τώρα. Εκτός και αν ο Μπαρτζόκας αν αύριο δεν πονάει, κρίνει ότι θα πρέπει να τον έχει μαζί του για να τον βάλει έστω και για λίγο, να τον βοηθήσει. Πάντως δεν έχει προπονηθεί όλες αυτές τις μέρες ο Ντόρσεϊ, μετά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε με την ΑΕΚ, δεν έχει προπονηθεί. Δύσκολο το βλέπω και εγώ να παίζει. Τώρα και ο Σλούκας θα δούμε, αυτός μπορεί να παίξει έστω και λίγο, αν είναι και αύριο καλά δεν πονάει. Φαντάζομαι αφού προπονήθηκε σήμερα, έκανε αρκετά μεγάλο μέρος προπόνησης. Φαντάζομαι θα είναι διαθέσιμος. Θα δούμε και πώς θα, αν τελικά παίξουν και πώς θα παίξουν και πώς θα διαμορφωθούν και οι δεκάδες των ομάδων αύριο, γιατί το ξαναλέω ότι με τους περιορισμούς που υπάρχουν, που βάζουν οι κανονισμοί, με τους 6 ξένους που έχουν οι ομάδες στο ρόστερ τους, έχει ένα ενδιαφέρον και ποιοι μένουν έξω, τι παίζουν στο παιχνίδι. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο.
0: Μάλιστα. Πάμε στο αγωνιστικό λίγο να μείνουμε, γιατί η τοξικότητα συνεχίζεται για τα καλά.
2: Τώρα δεν αφορά και κανέναν όλο αυτό που γίνεται, έτσι.
0: Τώρα
2: η ΕΡΤ ποιον έβαλε, τι έδειξε, αν έδειξε, δεν έδειξε. Όλα αυτά δεν αφορούν κανένα. Μόνο τους εγωισμούς των δύο διοικήσεων και των αυτών που γράφουν αυτές τις ανακοινώσεις και δημιουργούν όλη αυτή τη φασαρία. Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος ενδιαφέρεται τώρα για το τι δείχνει έτσι και τι δεν δείχνει έτσι. Είναι σχολιαστής, ποιος δεν είναι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κατά τη γνώμη σου, όταν παίζει το σωστό ο Ολυμπιακός, πιστεύεις ότι έχει ένα παραπάνω, πώς να σου πω, ένα παραπάνω βαντάζ, είτε σε τέτοια παιχνίδια?
2: Η έδρα πάντα παίζει ρόλο σε σειρές play-off και στους τελικούς και στις αναμετρήσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Έχει ρόλο, παίζει ρόλο η έδρα, αλλά πέρσι και πρόπερσι νομίζω ότι έσπασαν οι έδρες.
0: Ναι.
2: Τους τελικούς, και ο Παναθηναϊκός πρόπερσι έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού και το πήρε, και ο Ολυμπιακός πέρσι έσπασε την έδρα του Παναθηναϊκού και το πήρε. Άρα λοιπόν όλα είναι σχετικά. Σίγουρα ο Ολυμπιακός λογικά θα εμφανιστεί καλύτερος αύριο σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Άρα και ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να παίζει στο σεφ, ξέρει πώς να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις, αυτή την ατμόσφαιρα. Και θα χτυπήσει οπωσδήποτε το παιχνίδι. Θα δούμε. Παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα, αλλά και δεν παίζουν ταυτόχρονα. Οι παίχτες είναι έμπειροι, οι ομάδες είναι έμπειρες, οι προπονητές είναι έμπειροι, ξέρουν να διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις και δεν είναι τόσο καθοριστικό παράγοντας η έδρα όσο ενδεχομένως ήταν κάποτε.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, γιατί η Ρεάλ έμεινε έξω μετά από 18 χρόνια από τα ημιτελικά του πρωταθλήματος στην Ισπανία. Η Ρεάλ φιναλίστ στην Ευρωλίγκα, έχασε χθες 107-95 από την Τενερίφη. Η Μπαρτσελόνα ανοίξει 176 στη Μούρθια και προκρίθηκε και θα παίξει απέναντι στην Τενερίφη. Νομίζω ότι αυτό με τη Ρεάλ ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τη φετινή της πορεία.
2: Ναι, η οποία βεβαίως δεν ήταν κακή, έτσι, γιατί αν σκεφτείς ότι Στην κανονική περίοδο ήταν πρώτη.
0: Πρώτη, ναι.
2: Στην περίοδο τερμάτισε πρώτη και έπαιξε με την 8η Τενερίφη. Η 8η την απέκτησε. Στην Ευρωλίγκα έφτασε μέχρι το τελικό.
0: Σωστά. Και τον τελικό τον έπα τον.
2: Πάλεψε και.
0: Στα ίσια, ναι.
2: Και τον έχασε στο τέλος της λεπτομέρειας. Ναι. Και με προβλήματα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες, 1,5-2 μήνες, η Ρεάλ παίζει χωρίς τους ψηλούς της.
0: Χωρίς τον Ταβάρες,
2: χωρίς τον Λεν.
0: Το Λεν.
2: Ήρθε στο Final Four, έχασε και τον Καρούμπα. Και πήγε τώρα και σε αυτά τα μάτς χωρίς ψηλούς. Δηλαδή δεν ήταν κακή η χρονιά για την Ρεάλ, αλλά έγινε καταστροφική σε αυτά τα playoffs. Όπου η Τενερίφη την τσόκαρε εντελώς. Την κέρδισε και χθες με 107-95. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 107 πόντους, τους 52, τους μισούς δηλαδή, τους έβαλαν δύο παίχτες οι οποίοι είναι παππούδες αθλητικά. Δηλαδή μιλάμε για τον Χουέρτας, ο οποίος είναι 43 χρονών. Ο Χουέρτας είναι συνομήλικος με τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης είναι εδώ και 5 χρόνια προπονητής. Και ο Χουέρτας ακόμα παίζει. Και όχι παίζει. Ο Βραζιλιάνος ο Χουέρτας έβαλε και 23 πόντους εχθές. Η Ρεάλ παίζει και καλά. Δεν είναι ότι παίζει. Παίζει πολλά λεπτά. Παίζει 20-25 λεπτά σε κάθε παιχνίδι και βάζει 23 πόντους. Και ο άλλος είναι ο Πάτι Μιλ. Ο Αυστραλός, ο πρωταθλητής στο NBA με τον Σαν Αντώνιο Σπέρ, του Γκρεκ Πόποβιτς. Μεγάλη ιστορία κι αυτός. Πολύ καλός παίκτης. 38 χρονών αυτός και βάλει 29 πόντους εχθές. 19 λεπτά θέλω να πω. Δηλαδή έχασε από τους παππούδες. Η Ρεάλ δεν έχασε απλώς. Από μια ομάδα την Τενερίφη, η οποία το Final Four του BCL, του Basketball Champions League, δεν κατάφερε καν να περάσει στο τελικό. Έχασα τη Ρίτα, η οποία τελικά πέρασε και το τρόπαιο. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσε και νίκησε τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, όπως έλεγε και ο Σκαριόλο, μετά πλήρωσε το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει άμυνα σε αυτά τα play-off. Είχε τρομερά αμυντικά προβλήματα. Δεν στάθηκε στην απουσία των ψηλών, αν και θα μπορούσε. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο πράγμα να χάνεις και τις τρεις σέντες λίγο πριν το τέλος της σεζόν και να υποχρεώνεσαι να προσαρμόσεις το παιχνίδι σου σε τελείως διαφορετικά δεδομένα. Και η Ρεάλ το έπαθε αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαίως είναι μια μεγάλη αποτυχία αυτή. Μια τεράστια αποτυχία για τη Ρεάλ, η οποία δεν πήρε κανένα τίτλο φέτος τελικά. Γιατί έχασε και το κύπελλο, έχασε στον τελικό από την Βασκόνια. Και αυτό είχε να συνέβη μόλις για δεύτερη φορά τα τελευταία 15 χρόνια. Κάθε χρόνο η Ρεάλ έπαιρνε ένα τίτλο. Μα το πρωτάθλημα, μα το.
0: Ναι, κάποια κούπα σήκωνε.
2: Στην Ευρωλίγκα, όλο και κάποια κούπα σήκωνε. Έτσι δεν πήρε τίποτα. Και έχει αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος επέστρεψε πέρυσι στη Ρεάλ, εγνωσμένη αξία προπονητή, για να την επαναφέρει στην κορυφή και τη Ευρώπη βασικά, γιατί στην Ισπανία ήταν στην κορυφή τα τελευταία δύο χρόνια. Έπαιρνε το πρωτάθλημα η Ρεάλ. Αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα ούτε για τον Ιταλό φέτος. Και τώρα έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα για το αν θα μείνει, δεν θα μείνει. Το ρώτησαν χθες. Αυτός λέει: μην με ρωτάτε εμένα, ρώτησε τη διοίκηση. Έχω 3 χρόνια συμβόλαιο, δηλαδή έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Αλλά ακούγεται έντονα στην Ισπανία τώρα ότι δεν τρίζει επικίνδυνα η καρέκλα του Καριόλο. Όλα πάντως θα δρομολογηθούν, ό,τι είναι να δρομολογηθεί, μετά τις σημερινές εκλογές του Συλλόγου. Να δούμε και ποιος είναι ο πρόεδρος της.
0: Ναι, πού είναι σήμερα οι εκλογές.
2: Πέρες εναντίον Ρικέλμε. Και αυτοί ήταν και χθες ήταν και στο γήπεδο, λέει, και οι δύο. Ναι. Και ο Πέρες και ο Ρικέλμε είδαν το πατατράκ αυτό. Αλλά θα παίξει ρόλο, όπως λένε στην Ισπανία, το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου, αν θα υπάρξει νέος, αν θα συνεχίσει ο Πέρες. Και θα δρομολογηθούν οι περαιτέρω εξέλιξη. Πάντως η Ρεάλ έπαθε ένα στραπάτσο που λίγοι ανέμεναν φέτος, όπως είπες και εσύ, είχε 18 χρόνια να αποκλειστεί από τους ημιτελικούς. Κάθε χρόνο τουλάχιστον περνούσε στους ημιτελικούς στο play-off. Τα τελευταία 18 την πάτησε όμως η Ρεάλ και μένει να δούμε πόσο καθοριστικό θα είναι όσον αφορά τις αλλαγές που θα γίνει σε αυτήν. Γιατί εντάξει, ακόμα και αν μείνει ο Σκαριόλο, φαντάζομαι θα υπάρξουν αλλαγές. Ρόσερτης, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Λάιλ, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Κεζόνια, τι παίκτες θα πάρει, α δούμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να τα σκέφτεται, να αρχίσει να τα σκέφτεται την Ρεάλ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζε.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλό σου απόγευμα, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Μας είπε για τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και για τον αποκλεισμό της Ρεάλ. Τώρα Για να μην σας αφήσω έτσι και να μην σας πω για την τοξικότητα, κάτι πρέπει να σας πω. Είχαμε επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ΕΡΤ, επιστολή διαμαρτυρίας για κάνοντας λόγο για μεροληπτική μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον δεύτερο τελικό. Νέες βολές της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ. Μετά τις δηλώσεις, θυμίζω, του Γενικού Διευθυντή της ΚΑΕ, του Νίκου Λεμπενιώτη, απέστειλαν και επιστολή που κάνουν λόγο, όπως σας είπα, για μεροληπτική μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μεταξύ άλλων, οι πυριώτες διερωτώνται αν είναι αληθές ότι δόθηκε εντολή από στέλεχος ΣΕΡΤ, δημοσιογραφικό διοικητικό, να μην μεταδοθεί το περιστατικό έως το τέλος μετάδοσης. Εάν ναι, για ποιον δόθηκε εντολή, από ποιον δόθηκε εντολή και ποια ιδιότητα, με ποια ιδιότητα και με ποια αιτιολογία. Η ΕΡΤ τονίζει, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, συγγνώμη, τονίζει, είναι δημόσια τηλεόραση η ΕΡΤ και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, για το θέμα ότι δεν έδειξε, για να τα πάρουμε ένα-ένα τα κομμάτια, δεν έδειξε το περιστατικό με τον κύριο Γιαννακόπουλο που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί κρατώντας τσιγάρο. Το τσιγάρο το έχετε αποκρύψει όλοι. Δεν το λέει κανένας ότι ο άλλος είχε τσιγάρο στο χεράκι του. Και τα site βλέπω το έχουν ξεχάσει. Προφανώς δεν βλέπουν καλά. Υπάρχουν καλοί οφθαλμίατροι στην Αθήνα, να πάτε. Λοιπόν, κρατώντας στο χέρι του τσιγάρο και μάλιστα εκεί που κάθεται, θα μου πεις σε νοιάζει στους 20.000 ο ένας. Φυσικά όταν ο ένας αυτός είναι διοικητικός ηγέτης μιας ομάδας, πρώτα πρώτα είναι σαν να λέει, σαν να απαξιώνει τους παίκτες του όταν είναι με το τσιγάρο στο χέρι. Από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, υπάρχει μια εντολή, οδηγία και στην UEFA αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ να μην δείχνονται σκηνικά, σκηνές βίας και έντασης στα παιχνίδια. Το κρατάμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας για να ξέρετε τι γίνεται. Αυτή η οδηγία υπάρχει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ από τις διοργανώτριες αρχές. Τώρα ο Παναθηναϊκός μπήκε στην αντεπίθεση, απάντησε στην επιστολή που έστειλε ο Ολυμπιακός στην ΕΡΤ με μια καυστική, μέσα εισαγωγικά το καυστική παρακαλώ, ανακοίνωση, βάζοντας στο επίκεντρο τον κύριο Λεπενιώτη, τον Γενικό Διευθυντή, όπου λέει προτείνουμε να αναλάβει καθήκοντα σχολιαστή ο Λεπενιώτης στο επόμενο παιχνίδι. Αυτή είναι η μεταπάντηση του ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ουσιαστικά έτσι καυτηριάζει με το δικό της τρόπο την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Είχαμε όμως και άλλη ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό σήμερα, όπου κάνει καταγγελία στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας και ζητάει την τιμωρία του Παναθηναϊκού και πενταετή αποκλεισμό του κυρίου Γιαννακόπουλου. Τώρα, πόσο θράσος πρέπει να έχεις και να στέλνεις στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, όπου εκεί προείσταται εισαγγελέας ενεργός, και να λες ότι θα τον τιμωρήσεις αυτόν με 5 χρόνια, άλλο να γράφεις την τιμωρία, και φυσιολογικό είναι να λέει την τιμωρία, και κατανοητό και πολύ σωστό. Όμως λέει και πόσα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου 100.000 στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

0: θέλουνε. Λοιπόν, τώρα έρχεται ο κύριος Μορτάκης και μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε time out ή σε break. Αν είμαστε στο ραδιόφωνο του Κυπριακό, θα λέγανε break. Πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση εδώ στην παρέα μας. Έρχεται η Κασιανή Βραχά, η οποία θα μας πει τους τίτλους ειδήσεων εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Κοντά στο Προκόπη έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω των ζημιών. Περισσότερα στο real.gr. Αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και της διεργασίας στον χώρο δεξιά της, αποτυπώνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες». Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Κοροπίος Μαραθώνος και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.

Αυτή την ώρα στο Παρίσι το τελικό του Ρολάν Γκαρός στους άντρες. Ο Σβέρεφ παίζει με τον Κομπόλη. 2-1 σετ προηγείται ο Γερμανός ο Σβέρεφ. 5-4 στα game κερδίζει ο Κομπόλη στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης σε μεγάλη εξέλιξη. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αργότερα ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες της αναμέτρησης που είναι σε εξέλιξη. Ο Σβέρεφ 2-1 σετ μπροστά απέναντι στον Κομπόλη τον Ιταλό.

0: Σε ρυθμούς εθνικής ομάδας θα σας πάμε για τα επόμενα λεπτά. Η ελληνική ομάδα λοιπόν δίνει ένα δυνατό τεστ στις 10 το βράδυ μετά την ισοπαλία 2-2 στη Στοχόλμη την Πέμπτη. Η εθνική μας ομάδα στο παγκόσμιο στάδιο του Ηρακλείου παίζει με την Ιταλία. Η Ιταλία που δεν θα είναι στο Μουντιάλ, δεν κατάφερε να πάει. Έχει στείλει στο Ηράκλειο μια ανανεωμένη ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα που προέρχονται από την K21 για να, το φιλικό αυτό. Για την εθνική μας ομάδα το φιλικό αυτό είναι ένα καλό τεστ εν ώψη συμμετοχής στο Nation League από το Σεπτέμβριο. Η ελληνική ομάδα στο Nation League στην πρώτη κατηγορία, θυμίζουμε ότι είναι στον όμιλο με πολύ ισχυρούς αντιπάλους, Γερμανία και Ολλανδία, και η άλλη αντίπαλος είναι η Σερβία, μια επίσης πολύ καλή ομάδα. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν θα κάνει αλλαγές, το προανήγγελο θα κάνει κάποιες αλλαγές. Έπαιξε με ένα 3-4-3 στην Στοχόλμη απέναντι στους Σουηδούς. Να ακούσουμε τώρα, ρωτήθηκε για το σύστημα που θα έχει, πώς θα είναι το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ που, όπως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, απλά με αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτές οι 10 μέρες μαζί, ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που θα έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα που δουλέψαμε λίγο μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μια εναλλακτική επιλογή.
0: Ρωτήθηκε αν θα κάνει αλλαγές, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για να δώσω απάντηση αν όλοι αυτοί θα συμμετέχουν αύριο.
0: Μάλιστα. Και τώρα τον ρωτήσαν οι συνάδελφοι για το παιχνίδι με την Σουηδία και την εικόνα που έδειξε και αν σχετίζονταν με το νέο σύστημα που παρέταξε, για να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω για μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με το χρόνο που είχαμε μπροστά μας να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Σε αυτή την περίοδο, όταν γίνανε αρκετές αλλαγές, ήταν και φυσιολογικό να χάσουμε ρυθμό του παιχνιδιού. Και η Σουηδία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φυσικά το εκμεταλλεύτηκε εκείνη την περίοδο και ήταν καλύτερη από εμάς στη διάρκεια του δεύτερου ημικρόνου. Πρώτη μου εντύπωση, το πρώτο τεστ ήταν αρκετά θετικό. Και μετά, έχοντας αρκετά θετικά πράγματα, έχοντας και κάποια λάθη φυσικά, με τα οποία έχουμε κάνει συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές, σίγουρα κάτι καινούριο όταν προσπαθείς να κάνεις, πάντα ο χρόνος στις εθνικές ομάδες είναι μεγαλύτερος αντίπαλος. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχουν τα παίκτες που πλέον έχουν μια εικόνα της ομάδος, που το τρόπο παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε. Το να έχουμε μια εναλλακτική λύση με το χρόνο πάλι μπορεί να βελτιωθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ρωτήθηκε ο κ. Γιωβάνοβιτς αν υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν ήρθαν οι περισσότεροι βασικοί παίκτες της εθνικής ομάδας της Ιταλίας στο Ηράκλειο.
1: Σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση όσον αφορά τους φιλάθλους. Γιατί σίγουρα οι φιλάθλοι θέλουν να δουν τα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά πρωτίστως το παιχνίδι μας. Δεύτερο, ξέρουμε πολύ καλά και ότι η Ιταλία σαν χώρα είναι χώρα που βγάζει πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και οι νέοι ποδοσφαιριστές πάντα μπορεί να δυσκολεύουν πολύ περισσότερα τα πράγματα στο αγωνιστικό χώρο από ότι παίκτες σε μεγαλύτερη ηλικία. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, άρα δεν υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά εμάς, πιθανό μόνο λόγω των φυλάτων.
0: Για να ακούσουμε για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος παίζει στην Κόμο, έρχεται από μια πολύ καλή χρονιά, δεύτερος σκόρερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, που μίλησε για το φιλικό.
2: Σίγουρα πιστεύω θα έχουν μια διαφορετική εικόνα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, που παίζουν σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, ασχέτως το ότι είναι μικροί. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ, εντάξει, ναι, πως σίγουρα θα διαφέρει από το πώς έπαιζε η Ιταλία και στα προκριματικά τώρα που είδα και τα παιχνίδια, αλλά παραμένει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμείς θεωρώ πως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Μέσω των προπονήσεων τώρα που είχαμε αρκετό χρόνο έχουμε δουλέψει αρκετά πράγματα. και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους για να βελτιωνόμαστε και που θα τους συναντήσουμε τώρα και στα επόμενα παιχνίδια από το Σεπτέμβριο. Εντάξει, σίγουρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι φιλικό, αλλά εμείς πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τέτοια παιχνίδια, γιατί θα συναντήσουμε πάρα πολλά στους επόμενους αγώνες.
0: Μάλιστα. Ο κ. Γιωβάνοβιτς ρωτήθηκε και για τον κόσμο της Κρήτης, γιατί όπως και να το κάνουμε, στην Κρήτη εκεί αγαπάνε πάρα πολύ την εθνική ομάδα και πέρσι είχε δώσει φιλικά παιχνίδια. Και τώρα, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Είμαστε και πέρσι τέτοια εποχή εδώ. Περάσαμε όμορφα τις 4-5 μέρες στα δύο φιλικά παιχνίδια με την Σλοβακία και την Βουλγαρία. Είχαμε και χτες, παρότι ήρθαμε πάρα πολύ αργά, είχαμε πολύ μεγάλο ταξίδι χτες από την Στοχόλμη. Ήταν πάλι μέχρι 12 η ώρα ο κόσμος περίμενε στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί την εθνική ομάδα. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στη Κρήτη και με τη φιλοξενία που μένουμε, αλλά και γενικώς οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους δώσω ένα πρωινό να κατέβουν στο κέντρο της πόλης να πιούν ένα καφέ. Ευχάριστα το έκανα, γιατί πραγματικά περνάμε πάντα πολύ καλά στη Κρήτη. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία όσον αφορά το κόσμο στην περσινά δύο παιχνίδια. Εύχομαι να έχουμε και αύριο, είναι τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, σε ένα γήπεδο πλέον που φαίνεται πολύ πιο ανανωμένο σε σχέση με το γήπεδο που ήρθαν, αν θυμάστε καλά, πέρσι, επειδή και όφη χρησιμοποιούσε το γήπεδο για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις εδώ. Αλλά έχουμε πολύ καλές συνθήκες και εύχομαι να κάνουμε και ένα καλό παιχνίδι για να μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους.
0: Λοιπόν, ο Τάσος Ζουδίκας τώρα ρωτήθηκε από τους Ιταλούς, συγκεκριμένα η ερώτηση για το πιθανόν γκολ, για πιθανόν γκολ απέναντι στον Ντοναρούμα στο σημερινό παιχνίδι, από τον δημοσιογράφο που βρίσκεται στην Κρήτη, τον απεσταλμένο της Γκαζέτα ντελο Σπορ. Για να ακούσουμε τι απάντησε. Φυσικά θα ήταν ευχαρίστηση για μένα να σκοράρω απέναντι στον Ντοναρούμα. Είχαμε μια εκπληκτική σεζόν στην Κόμο, αλλά τώρα με την εθνική είναι διαφορετικό παιχνίδι. Ελπίζω να σκοράρω σε αυτό το φιλικό με την Ιταλία. Ο δημοσιογράφος που ήταν εκεί από την Κοριέρα Ντελοσέρα ρώτησε τον Κονδουβίκα για την πορεία στην Κόμο και πόσο προσδοκούν τη νέα σεζόν. Πραγματικά ανυπομονώ για τη νέα σεζόν με την Κόμο. Προχωρήσαμε στο Champions League και πετύχαμε το στόχο μας. Οπότε ναι, ανυπομονώ. Όλοι κοιτάμε την επόμενη σεζόν. Τέλος, να κλείσουμε με τις δηλώσεις από το Ηράκλειο. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς ρωτήθηκε αν έπρεπε να κρατήσει κάτι από τη φετινή χρονιά για την εθνική ομάδα. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Αν είμαι πιο πρακτικός, θα έλεγα ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, πολύ μεγάλη θα έλεγα διάθεση να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε τα τελευταία χρόνια και δεν το καταφέραμε στην φετινή χρονιά. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την εθνική τους ομάδα. Άρα ναι, μεν είμαστε απογοητευμένοι, αλλά πιστεύω όλο αυτό που ζούσαμε φέτος, τις υποχρεώσεις και τα όνειρα που είχαμε, βάσει της συμπεριφοράς των παικτών μου, πιστεύω ότι τους κάνει πολύ πιο, θα έλεγα, σκληρούς και αντεκτικούς για τις επόμενες διοργανώσεις. Επειδή έχουμε μία ομάδα κατά πολύ αλλαγμένη σε σχέση με το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχαμε το Σεπτέμβριο του 2024. Με προσθήκη πάρα πολύ νέων παικτών που ζούσαν μια δύσκολη περίοδο, αλλά υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε το βασικό μας στόχο που ήταν πρόκληση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει πολύ πιο σκληρή και αντεκτική για τη συνέχεια, γιατί έχουν, θα έλεγα, όμορφα χρόνια μπροστά τους.
0: Μάλιστα, αυτά από την εθνική μας ομάδα. Στις 10 απόψε στο παγκόσμιο Ελλάδα-Ιταλία το φιλικό παιχνίδι. Τα Ιμπρέκ παίζεται στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Καμπόλι με Σβέρεφ 2-1 σετ μπροστά. Ο Σβέρεφ 6-6 είναι το game στο τέταρτο σετ του αγώνα, του τελικού. Πάντα στην παρέα μας Inter Veten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε θα σας πούμε τι έπαθε σήμερα ο κύριος Ντουμπλάντιτς, ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή στο επικόντο.
3: Real FM.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Έρχεται η Κασιανή Βραχά στις 8 με το Δελτίο Ειδήσεων. Όμως αν θέλετε και άλλη ενημέρωση παραπάνω από τις ειδήσεις που θα ακούσετε από την εκλεκτή συνάδελφο, μην ξεχνάτε να μπαίνετε enikos.gr και real.gr. Αυτή τη στιγμή στο enikos.gr, βασικό θέμα σε Δαφνούσα και Προκόπη, οι μεγαλύτερες ζημιές από τους σεισμούς, οι μαρτυρίες των κατοίκων για τον χώρο των Ρίχτερ στην Εύβοια. Και στο real.gr, το βασικό της εφημερίδας Real News, πολιτικά Ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες. Και ακόμα, σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στην Εύβοια. Τι λένε οι επιστήμονες, κατολιστήσεις και ζημιές στα σπίτια. Ζημιά όμως έπαθε και ο κύριος Ντουμπλάντιτς, ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο. Χάνουνε και αυτοί. Ήρθε δεύτερος στο Χόλμη πριν από λίγη ώρα. Την πρώτη του ήταν εδώ και 3 χρόνια. Γνώρισε σήμερα ο Σουηδός αστέρας του άλματος επικοντό, ο Αρμάν Ντουμπλάντιτς, στο meeting της σειράς Damon League που έγινε στη Στοχόλμη, δηλαδή στη χώρα του. Δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το ID το σερί του, καθώς η τελευταία ήττα την είχε σημειώσει τον Ιούλιο του 2023 στο Μονακό. Ο Ντουμπλάντιτς λοιπόν στη Στοχόλμη περιορίστηκε στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Δεν μπόρεσε να περάσει τα 6 μέτρα και έτσι έμεινε δεύτερος στον αγώνα που έγινε στην χώρα του. Έκανε 2 προσπάθειες στα 6 μέτρα, δεν μπόρεσε να τις περάσει. Την ευκαιρία φυσικά εκμεταλλεύτηκε ο Αυστραλός ο Κέρτι Μάρσαλ, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση αφήνοντας τη δεύτερη θέση τον Σουηδό πρωταθλητή. Εντάξει, είναι σπάνιο το αποτέλεσμα να ο Ντουμπλάντιτς να χάνει, και ο Μάρσαλ με 5.90 πήρε την πρώτη θέση. Έσπασε ένα μυθικό σερί 48 40 διοργανώσεις, συγγνώμη. Ο Ντουμπλάντιτς ήταν 40 διοργανώσεις αίτητος από το 2023.

Σχετικά με τον Ολυμπιακό τώρα και τον Πάμπλο Μαφέο, χθες οι Ισπανοί έγραφαν ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα για την μεταγραφή του. Ο Μαφέο παίζει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης που τον είχε η Μαγιόρκα. Πιο συγκεκριμένα, λογικά τις επόμενες μέρες θα έχει κλείσει η μεταγραφή. Έχουν συμφωνήσει, το γράφει σήμερα και η Μάρκα, λέει ακριβώς ότι τα τυπικά απομένουν για Ολυμπιακό και Μαφέο για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή και ο 28χρονος δεξιός μπακ να έρθει στους Ερυθρόλευκους, ότι η συμφωνία υπάρχει και μάλιστα λέει ότι ο παίκτης χαίρει μεγάλης εκτίμησης από το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φέρεται να τον ζήτησε, αναφέρει η Μάρκα στο σημερινό της δημοσίευμα. Οπότε είναι στην τελική ευθεία η παρουσία του Μαφέο στον Ολυμπιακό, απομένει τα τυπικά για να κλείσει η μεταγραφή.

Φιλικά παιχνίδια τελικά που έγιναν τα ξημερώματα. Τζαμάικα, Νότια Αφρική 1-1. Βενεζουέλα, Τουρκία 1-2. Βραζιλία, Αίγυπτος 2-1. Η Αργεντινή χωρίς το Μέση 2-0 την Ονδούρα. Το Κουρασάο. Τι μας νοιάζει, θα μου πεις για το Κουρασάο. Το Κουρασάο, κυρίες και κύριοι, μετέχει στο Μουντιάλ. Μην ξεχνιόμαστε. Νίκησε την Αρούμπα 4-0. Ακόμα Λιχνεθάιν Κύπρος 0-2. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα Δανία-Ουκρανία 1-0 στο 24ο λεπτό. Ενώ να θυμίσω ότι χθες η Αγγλία νίκησε με το Harry Kane σκοράρι. Νίκησε με 1-0 την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν το φιλικό παιχνίδι της Αγγλίας απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. 1-0 ακόμα. Βολιβία-Σκωτία 0-4. Πράσινο ακροτήρι, μη μου λέτε τι μας ενδιαφέρει, το πράσινο ακροτήρι μετέχει στο Μουντιάλ, 3-0 τις Βερμούδες. ΗΠΑ Γερμανία 1-2, το Βέλγιο 5-0 νίκησε την Τινησία. Φιλικά παιχνίδια, τα τελευταία τους φιλικά παιχνίδια εν όψη του Μουντιάλ που αρχίζει την 5η 11 Ιουνίου.

0: Έχουμε σήμερα τελικό στο NBA που συνεχίζονται με τους τελικούς και υπάρχουν θεματάκια γιατί το σημερινό παιχνίδι θα το παρακολουθήσει και ο Τραμ. Έτσι λοιπόν, εν ώψη του αγώνα που θα γίνει στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στους το σημερινό παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι, το μπερδέψαμε τη γλώσσα μας με αυτά που σήμερα, με μόλις είπαμε για τον Τραμ μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, το παιχνίδι τον τελικό Knicks Spurs, οι New York Knicks στο Madison Square Garden έχουν κάνει κάποιες μετατροπές γιατί λόγω της παρουσίας του Donald Trump στο γήπεδο, στον τρίτο τελικό. Πιο συγκεκριμένα, μετά από ανακοίνωση των Knicks, δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο που θα γίνει το παιχνίδι. Ανέβαλε όλα τα πάρτι γύρω από το γήπεδο. Δεν θα πραγματοποιηθούν τα καθιερωμένα events κατά τη διάρκεια των αγώνων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Θυμίζουμε ότι οι Knicks προηγούνται 2-0 και θέλουν ακόμα 2 νίκες προκειμένου να κατακτήσουν την κορυφή του NBA, οι New York Knicks απέναντι στους Spurs. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα παιχνίδια του Μουντιάλ όπου θα πηγαίνει ο Τραμπ, εντάξει. Εκεί θα γίνεται, θα γίνονται, δεν θα μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος που δεν θα είναι διαπιστευμένος και όλα αυτά, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και για τα παιχνίδια αυτά. Είναι αύριο το βράδυ ο τελικός στις 3.30 στο Νέα Υόρκη, New York Knicks, San Antonio Spurs. Λίγο μετά τις 8, μη μου δείχνεις σαν την τσαρούχα, έτσι και δείχνει και τσαρούχα, ένα, κάνει κάτι αυτά, μη μου το κάνεις αυτό, εντάξει. Ο κύριος Μορτάκης κάνει τα νοήματά του εδώ για να πάμε σε λίγο στις διαφημίσεις. Λοιπόν, μετά τις 8 θα είναι στην παρέα μας ο Παναγιώτης Βαρούχας. Θα συζητήσουμε για όλες τις αλλαγές, είναι αρκετές, που θα γίνουν στη διετσία για το Μουντιάλ, αλλά θα μας πει και για την ελληνική διετσία, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Αττικής θα μας μιλήσει και για την ελληνική διετσία. Που είχαμε αποχώρηση του Σιδηρόπουλου, θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, έρχεται η Κασιανή Βραχά για το Δελτίο Ειδήσεων. Εγώ σας θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας Inter Veteran Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino, και σε λίγο θα είμαστε μαζί να μάθουμε τι θα δούμε, τους νέους κανονισμούς και τι έχει βάλει η FIFA για τους διαιτητές στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Τουριστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια. Αυτοψίες στην περιοχή πραγματοποιεί ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νέες αναταραχές στη Μέση Ανατολή. Αρχηγείο της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού έπληξε ο Ισραηλινός στρατός, όπως ανακοίνωσε ο Νετανιάχου, ενώ συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο. Με οδυνηρή απάντηση απειλεί το Ιράν. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, ανέφερε σε ανάρτηση αξιωματούχος. Στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς, μετά από έρευνα στο διαμέρισμα που μίσθωνε. Κατασχέθηκαν ήδη εργαστηρίου και οι αρχές εξετάζουν αν προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Από την Ελλάδα έως την Κύπρο αποκαλύπτονται δίκτυα της Χαμάς, αναφέρει το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κοροπίος Μαραθώνος, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου σε Μέγαρα και Ελευσίνα και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα από την πυροσβεστική σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Περισσότερα στο enikos.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Μέρος της σημερινής προπόνησης στον Παναθηναϊκό έβγαλε ο Κώστας Λούκας με τη συμμετοχή του για τον αυριανό τελικό με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Basket League να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Στον Ολυμπιακό εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

8 μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM, η εκπομπή Real Sports, πάντα σε, εδώ μαζί σας. Ο Αντώνης Μουρτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στην υποστήριξη της εκπομπής. Στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Καζιάννη Βραχά. Ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στα ηχητικά, έχουν ετοιμάσει τα ηχητικά που ακούσατε. Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino πάντα στην παρέα μας.

0: Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος προπόνησης και αύριο θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Κεφυλίας. Στον Ολυμπιακό ατομικό πρόγραμμα έκανε πάλι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πολύ δύσκολα δεν είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία του για τον αυριανό τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε τα μπασκετικά. Τένις ακόμα παίζεται το. Είμαστε στο τελικό ο Κομπόλη με τον Σβέρεφ. Το τέταρτο σετ παίζεται. Είναι. Ισοφάρισε ο Κομπόλη και είναι 2-2 τα σετ. 7-6 πήρε το τέταρτο σετ και τώρα ξεκίνησε το πέμπτο και τελευταίο. Πάμε στο Μουντιάλ. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα, που είναι μαζί μας. Γιατί.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε αλλαγές σε καθυστερήσεις, βαρ, πλάγιο, κόκκινες, κίτρινες, τραυματισμούς παιχτών.
1: Δεν έχουμε μόνο, αλλά το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι,
0: ναι.
1: Εύχομαι
0: ναι.
1: Να μην γίνει μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
0: Από το στόμα μου το πήρες, πρόεδρε,
1: ναι,
0: διότι θα ξεκινάει ένα παιχνίδι στις 5 το πρωί και θα πηγαίνει 7.30, θα πηγαίνει ο κόσμος στις δουλειές του και δεν θα έχει τελειώσει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι. Οι διαμαρτυρίες θα είναι στο επακρογιατείο Κολίνα.
0: Ναι.
1: Κάθισε και έβγαλε κανονισμού για να δικαιολογήσει τη θέση του για να παίρνει τα λεφτά που παίρνει στην UEFA. Αλλά το βασικότερο από όλα το ποδόσφαιρο δεν έχει γραμματεία και χρονόμετρα.
0: Σωστό.
1: Αυτά θα γίνεται από το τέταρτο για να καταλάβω. Ή θα είναι το VAR και θα του λέει. Άρα λοιπόν σε λίγο όπως τώρα θα είναι η μπάλα και θα έχει μέσα ή θα έχει ο διαιτητής κάμερα επάνω του σαν τα λεωφορεία που θα έχουμε στην Αθήνα.
0: Ναι, λοιπόν, η μπάλα μέσα θα έχει τσιπ καταρχήν, να πούμε, θα υπάρχει
1: αυτό λέμε. Θα έχει μπάλα τσιπ μέσα,
0: ναι.
1: Θα έχει ο διαιτητής επάνω του κάμερα για να βλέπει τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου ήταν προηγουμένως και με τα λάθη και το ένα και το άλλο, δηλαδή δεν μπορεί τώρα. Έχει γίνει δηλαδή χειρότερα τον μπάσκετ από το σωμάτιο κάνουν. Και να πούμε τις περιπτώσεις.
0: Πρόεδρε, ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Μα συγγνώμη τώρα γιατί. Μα είδες τι σου λέω. Δηλαδή κάτσε ένα λεπτάκι. Μην το κάνουμε. Δηλαδή έχει ξεφύγει το θέμα. Όταν παίζεις μπάλα μέσα και υδρώνεις και τρέχεις. Και, δηλαδή. Δεν πιστεύω όλα τελικά μετά το Μουντιάλ να υιοθετηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πιστεύω. Θα πρέπει για τη σούπα το να κάθεσαι, να δικαιολογήσεις τα λεφτά που παίρνεις και να βγάλεις αποφάσεις και να χαλάσεις την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Είναι διαφορετικό. Και να σου πω και ένα άλλο, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι Super League μόνο και το Μουντιάλ και τα τι αυτά. Είναι και τα τοπικά παιχνίδια.
0: Που παίζονται. Ναι, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες.
1: Σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά να υιοθετηθούν από τα παιδάκια. Εδώ δεν έχουμε διαιτητές. Ψάχνουμε να βρούμε διαιτητές. Κατάλαβες. Και τώρα παίρνουν τέτοιες αποφάσεις για να δίνουν το δικαίωμα να έχουμε επεισόδια, να έχουμε βρυσιές, να έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
0: Στο ΒΑΡ θα πούμε ότι πλέον θα έχει τη δυνατότητα να επανεξετάζει μια σειρά από διαιτητικές αποφάσεις. Για πες εδώ για το ΒΑΡ.
1: Λοιπόν, έχουμε 7 περιπτώσεις παρέμβαση ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Πρώτη είναι στο γκολ. Αυτό το είχαμε και πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Στον πέναλτι. Αυτό το είχαμε και πρώτο. Στην απευθείας κόκκινη κάρτα. Α, το είχαμε και πρώτο. Λοιπόν, σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη. Αυτό είναι καινούριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε λαθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή για κάρτα και σε λάθος το center corner, δηλαδή μπαίνει το VAR και στο corner, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε λάθος επιθετικό φάουλ. Μπαίνει και σε ένα φάουλ επιθετικό το οποίο εγκυμονεί κινδύνους. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν, εντάξει, αυτά μπορεί να πω ότι είναι φυσιολογικά. Έτσι,
0: ναι.
1: Σε αυστηρό το βαθμό. Αλλά πάμε στα άλλα τώρα.
0: Τώρα αλλαγές 10 δευτερολέπτων έτσι για να σε βοηθήσω.
1: Ναι, αυτά θα τα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θα πούμε τα εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αρχηγός μόνο μπορεί να πάει στο διαιτή για να, για να πλησιάσει στο διαιτή για να ζητήσει εξήγηση για μία φάση.
0: Ναι.
1: Άλλος κανείς δεν μπορεί να πάει, άρα θα παίρνει κεντρική κάρτα. Έτσι.
0: Όποιος άλλος πάει.
1: Εδώ λοιπόν, έχουμε τις γρήγορες αλλαγές.
0: Ναι.
1: 10 δεύτερα έχει δικαίωμα ο παίκτης για να αποχωρήσει από το γήπεδο.
0: Ποιος το χρονομετρεί αυτό όμως?
1: Εσύ πες μου τώρα, Δημήτρη. Εδώ έχουμε τη χρονομέτρηση του τερματοφύλακα για να διώξει την μπάλα και είχαμε πρόβλημα και δεν υιοθετήθηκε ποτέ. Γι' αυτό σου λέω αυτά τα πράγματα είναι για θέματα κανονισμού του μπάσκετ να έχει το, τη γραμματεία και να χτυπάει το χρονόμετρο. Έτσι. Άντε πήγαινε παίξε τώρα εσύ ένα τοπικό παιχνίδι ή πήγαινε σε ένα χωριό, γιατί ο κανονισμός του ποδοσφαίρου
0: ναι.
1: είναι κανονισμός για ένα σούπερλικά ένα. Θα είναι κανονισμός.
0: Θα είναι για, όλη, για όλο το άθλημα.
1: Θα είναι για όλο το άθλημα. Άρα λοιπόν εδώ σκέψω Δημήτρη τι έχει να γίνει. Κατάλαβε.
0: Ναι, φαντάζεσαι τώρα, μ' ακούς, στο φραγκίστα Ευρυτανίας που παίζει τοπικό εκεί Ευρυτανίας, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη. Για προχώρα, Πρόεδρε.
1: 10 δεύτερα για να προχωρήσει από το γήπεδο παίχτης.
0: Ναι.
1: Εάν χρειαστεί περισσότερο χρόνο,
0: ναι.
1: αυτός που θα το αντικαταστήσει θα πρέπει να περιμένει 1 λεπτό για να εισέλθει στον αγροστικό χώρο. Τιμωρείται δηλαδή και θα κάτσει απ' έξω. Άρα η ομάδα θα παίζει με 10 και με 9 και με 8 παίχτες. Απόδειξε προχτές σε ένα φιλικό παιχνίδι εθνικών ομάδων. Έγινε αυτό και η γκρίνια ήταν στο Θεό. Ήθελε να μπει ο αναπληρωτής, ο αναπληρωματικός να μπει μέσα. Ναι. Τον κράταγε ο τέαρτος, τον τράβαγε αυτός. Λοιπόν, παίρνει η κίτρινη κάρτα ο παίχτης που να μπει μέσα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και αυτό το διάστημα δηλαδή η ομάδα παίζει με 10, θα παίζει με 9, με 8, με ένα λιγότερο πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε το άλλο. Υπάρχει διαχείριση χρόνου για πλάγιο out και για ελεύθερα λακτίσματα. Εάν ο διαιτής κρίνει ότι εκτέλεσε ενός πλάγιο out και παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο, θα χρησιμοποιεί το χρονόμετρο και θα δίνει την μπάλα στον άλλον, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν,
0: γιατί αλλαγή κατοχής δηλαδή.
1: Αλλαγή κατοχής. Γιατί παλιά μπορεί να το είχαμε σε μια εκτέλεση λάθος που έκανε ο παίκτης, που δεν πάταγε το πόδι κάτω, που πάταγε εντός του γηπέδου. Τώρα όμως για χρονόμετρα, έτσι. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση άλλη ιστορία αυτή. Μετά, 5 δεύτερα για τα πλάγια out, έτσι, και τα λακτίσματα του θερματοφύλακες. Άρα λοιπόν τα 5 δεύτερα, όταν είναι, είπαμε, για το πλάγια out αλλάζει κατοχή, για τους θερματοφύλακες, τα 5 δεύτερα, θα χτυπιέται κόρνερ εναντίον του θερματοφύλακα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για την ιατρική περίθαλψη.
0: Για τους τραυματισμένους, όταν πέφτει κάποιος κάτω τραυματίας.
1: Η ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή παίχτη που δέχεται περίθαλψη εντός του γηπέδου πρέπει να αποχωρήσει ο παίχτης και ο άλλος για να μπει μέσα να περιμένει 1 λεπτό, Δημήτρη.
0: Ωραία. Καταλάβε. Και πρέπει να αποχωρήσει αμέσως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και αν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, ο άλλος θα περιμένει απ' έξω 1 λεπτό.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, εσύ να γυρίσει. Τέλος πάντων, είναι πολλές περιπτώσεις, Δημήτρη, οι οποίες είναι για τα χαρτιά οι αποφάσεις αυτές. Όταν λέμε για τα χαρτιά, είναι για τα χαρτιά. Δηλαδή, να βάλουν και γραμματεία τώρα που δεν έχουμε διαιτητές να παίξουν, να βρούμε και διαιτητές να κάνουν τη γραμματεία για να κρατάνε τα χρονόμετρα. Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, αυτές είναι οι κανονισμοί για να κάνουμε κουβέντα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή να σου πω κάτι. Εγώ διαβάζω τώρα, λέει. Τα τακτικά time out όταν τραυματίζεται ένας θερματοφύλακας, οι παίκτες δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στην άκρη του γηπέδου για να ζητήσουν συμβουλές από τους προπονητές τους. Όταν ένας θερματοφύλακας τραυματίζεται, πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους. Ωστόσο, δεν θα επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τον κανόνα.
1: Μα τώρα, συγγνώμη να λεπτώ τώρα. Αυτά τα πράγματα γίνονται τώρα. Δηλαδή, άμα φύγει από εκεί να πάει να πάρει, να του δώσουν λίγο να πιει νερό, θα τον τιμωρείς. Αυτά, Δημήτρη, άκου τώρα. Ο Κολίνα ξέφυγε, έτσι.
0: Ναι.
1: Κι άλλα και άλλοι που υιοθέτησαν τις απόψεις του.
0: Λέει, γιατί... παίχτες που αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε παίχτη που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση διαιτητή θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό της ομάδας που λέει στους παίχτες να καταλήψουν τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που μια ομάδα διακόψει έναν αγώνα, τότε θα χάσει τον αγώνα, για παράδειγμα, όπως είχαμε στο τελικό του Κόπα Αφρικα.
1: Μα τώρα σου λέω και πάλι, όλα αυτά να. Είναι ούτε μπάσκετ να ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά στο μπάσκετ έχει τη γραμματεία απέξω.
0: Εγώ νόμιζα ότι στο χάντμπολ, επειδή ο χρόνος μένει, κινείται, συνεχίζεται μόνο όταν σταματήσει ο διαιτητής και κρατάει το παιχνίδι μία μισή ώρα, νόμιζα ότι και αυτό είναι λίγο διφορούμενο. Αλλά βλέπω τώρα εδώ ότι αυτά που διαβάζω στο ποδόσφαιρο ξεπεράσουν και το μπάσκετ και τα άλλα ομαδικά αθλήματα.
1: Τα πάντα ξεπερνάνε όλα και όταν υπάρχει μία ένταση, υπάρχει και σούπα και πάλι, όπως το είπες και πολύ σωστά. Το ποδόσφαιρο, οι κανονισμοί δεν είναι μόνο για το Μούντιαλ και τη Σούπερ Λίγκα 1. Είναι για όλο το ποδόσφαιρο.
0: Μα παίζεται, μα τώρα εδώ να σου πω, Πρόεδρε, για να το καταλάβει ο κόσμος, το φωνάζω αυτό το πράγμα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε μπάσκετ ούτε τα υπόλοιπα αθλήματα. Παίζεται σε όλο τον κόσμο. Είχε φιλικό παιχνίδι τώρα Μαλβίδες, Μπαγκλαντές 23. Παίζεται παντού, σε όλο τον κόσμο. Το Κουρασάου που πήγε στο Μουντιάλ έπαιξε με την Αρούμπα. Δηλαδή έχει άλλη κοινωνία, έχει κοινωνικό πρόσωπο το ποδόσφαιρο που δεν έχει. Τα υπόλοιπα.
1: Άκου, ότι είναι κοινωνικό όλοι το ξέρουν. Όμως το ότι οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου που πάνε να υιοθετήσουν δεν είναι κανονισμοί για το Μουντιάλ. Είναι κανονισμοί για όλους τους αγώνες του ποδοσφαίρου. Από τη μεγαλύτερη μεγαλύτερο αγώνα μέχρι το μικρότερο. Και όπως είπες προηγουμένως, άντε τώρα να πας στο χωριό που δεν υπάρχουν διαιτητές και βάζουν και καταλαβαίνει.
0: Από την εξέδρα, ναι, εντάξει, αλλά δεν πρέπει να παίξουν, πρέπει να παίξουν και αυτοί, Παναγιώτη Βαρούχα.
1: Και τι να πάνε, Δημήτρη.
0: Αλλά καταλαβαίνεις ότι με αυτά όλα γίνεται ένα πράγμα πολύπλοκο.
1: Και δεν μου λες κάτι. Ναι. Αυτοί όλοι που παίζουν στα διάφορα περιφερειακά πρωταθλήματα,
0: ναι.
1: Πού έχουν μάθει τους κανονισμούς, πιο πολλοί έχουν φύγει, έχουν σταματήσει και τι θα ξέρουν να παίξουν.
0: Σωστό.
1: Και μετά πάλι ποιο παιδί θα έρχεται να γίνεται διαιτητής για να ακολουθεί όλο αυτό το σύστημα. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, σωστό. Πρόεδρε, πιστεύεις τώρα ότι αυτοί όλοι οι κανονισμοί το μόνο που θα κάνουν είναι ότι θα ξεκινάει ένα παιχνίδι στις 3 και θα τελειώνει 5.30.
1: Το μόνο και ο κόσμος θα βαρεθεί στο τέλος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θέλει ο άλλος να βλέπει, ειδικά όταν χάνει η ομάδα του, να τραβάει το παιχνίδι, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να υιοθετηθούν αυτά σε όλο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έχομαι να βγω λάθος και εγώ και εσύ. Πρώτα απ' όλα, με όποιον το έχω συζητήσει,
0: ναι.
1: Γελάει να σου δώσω να καταλάβει. Και λέει αυτά είναι ακατόρθωτα. Καλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην κοιτάς το Μουντιάλ μόνο να γίνουν. Εντάξει. Αλλά όμως είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι ευρείας κλίμακος οι κανονισμοί.
0: Να σου πω τώρα, τι διαιτησία περιμένεις να δεις στο Μουντιάλ φέτος, με δεδομένο ότι δεν είναι μόνο οι super duper διαιτητές από το Champions League, η FIFA για να κάνει και την πολιτική της έχει βάλει και διαιτητές από άλλες χώρες, ναι, από όλους τους υπήρους.
1: Σε προτρέπω λοιπόν, ναι. Να πας στο παιχνίδι που έχει στο τελικό του Αφρικανικού κυπέλου,
0: ναι.
1: Την απόβαση που πήραν οι διαιτητές, τι απόβαση πήρε η Ομοσπονδία. Και άλλαζε το κύπελο αεροπορικός. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα γίνει. Φυσικά εντάξει τώρα, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, στην αρχή θα παίξουν αυτοί διάφορα παιχνίδια. Αλλά το Μουντιάλ δεν έχει διάφορα παιχνίδια. Δεν έχει παιχνίδια μεγάλης δυναμικότητας και μικρής δυναμικότητας. Όλα τα παιχνίδια έχουν τη δύναμή τους. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό,
1: άρα,
0: σωστό.
1: Άρα λοιπόν, περίμενε Δημήτρη, είναι ευκαιρία. Εσείς οι δημοσιογράφοι να έχετε για να ασχολείστε και να γράφετε. Καταλάβε.
0: Εντάξει, έχει κάποια ονόματα για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, όχι.
0: Από, την, από την UEFA είναι εντάξει, βαριά χαρτιά.
1: Δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω.
0: Αλλά έχει, πήρε έχει. Τώρα και από την Ασία και από την Οκεανία. Ναι, και από την Αφρική έχει πάρει. Και από την Αμερική έχει πάρει την Αμερικανική Ήπειρο. Υποχρεωμένη είναι. Εντάξει, το πιο λογικό όμως είναι τα δύσκολα παιχνίδια θα βάζει.
1: Και έτσι θα γίνει.
0: Τους ορισμούς ποιος τους κάνει ο Κολίνα.
1: Αλλά υπάρχει η επιτροπή της
0: ναι.
1: FIFA.
0: Της FIFA. Ο Κολίνα όμως θα είναι αυτός που τα συντονίζει όλα.
1: Δεν ξέρω τώρα να σου πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα συντονίζει.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι με τα λάθη αν θα γίνουν. Και αν γίνει κάποιο κοντρολάδο, τι θα γίνει. Καταλάβες. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα, Δημήτρη. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Θα δούμε να πούμε. Έχεις να μου πεις τίποτα για τον Λανουά. Τι θέλει.
0: Ανανέωσε. Ο Λανουάς την εβδομάδα μας πέρασε, ανανέωσε. Υπήρχε και αντίδραση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και πορευόμαστε με τον Λανουά.
1: Κοιτάξτε να δεις, το πρόβλημα είναι
0: ναι.
1: Για να καταλάβεις.
0: Ο κόσμος θα καταλάβει, εγώ τι.
1: Ποια ομάδα Δημήτρη μου διαμαρτυρόταν.
0: Ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε.
1: Και πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ποιος φώναζε.
0: Ποιος φώναζε, η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ δεν φώναζε.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσει για τον Λανουά, τι ψήφισε. Ναι, θέλουμε τον Λανουά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Ο παράγοντας τα θέλει όλα δικά του. Ο παράγοντας φωνάζει και σήμερα για να πάρει αύριο το σφύριγμα. Μην κρυβόμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, τη μια μέρα δέχτηκαν τον Λανουά και την άλλη μέρα έβγαν τις πινάκες. Ήταν έτοιμοι.
0: Ναι, έτσι ήταν.
1: Και εγώ σου λέω το εξής. Αν έφευγε ο Λανουά, θα βγάζε τους πίνακες αυτούς. Τι θα γινόταν ο καινούριος που έρχονταν.
0: Ναι, μου κάνεις πάσα όμως.
1: Περίμενε.
0: Θα σου απαντήσω αυτό. Θα σου απαντήσω. Θέλω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις, θα περιμένεις δύο λεπτάκια και θα σε ξαναπάρουμε. Θα σε ξαναπάρουμε και θα μου πεις για την ελληνική διαιτησία. Και εμένα με ενδιαφέρει ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο φίλος μας, γιατί σταμάτησε. Τι λέει το.
1: Θα
0: μου απαντήσει. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, εδώ πάντα μαζί μας θα είναι ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών της Αθήνας. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στους νέους πίνακες και ήθελε να τον βάλει στο ΒΑΡ. Επίσης δεν είναι ούτε στο ΒΑΡ ο Σιδηρόπουλος, δεν είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αποχωρεί από την ενεργό δράση και θα είναι στο ΒΑΡ. Τι γίνεται τώρα, για πες πρόεδρε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς να πούμε κάτι.
1: Ναι.
2: Οι πίνακες μια μέρα είπαν οκ. Η Ένωση, η ΕΠΟ, ναι, και την άλλη μέρα οι πίνακες βγήκαν στον αέρα. Τώρα, σκέψου, αν δεν ανανεωνόταν το συμβόλαιο του Λανουά,
1: ναι,
2: και ερχόταν ο νέος διαιτητής από το εξωτερικό, τι θα είχαμε, πίνακες ποιος, θα έφευγε ο άλλος και θα πούνε έβαλε ο Λανουά αυτός, ή θα βγάζει τον πίνακα μεταξύ του.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι θα γίνονταν. Ήταν σωστή επιλογή που έμεινε ο Λανουά, μην κρυβόμαστε, έτσι,
1: ναι,
2: για πολλά και διάφορα πράγματα. Πάμε τώρα για τον πίνακα. Βλέπω ένα πίνακα βαριστών, για μένα είναι πολύ λάθος ο πίνακας.
1: Τον ΒΑΡ, το βαρι, για, το, για τους ΒΑΡ.
2: Όταν λες πίνακα, τι εννοείς, πέρυσι ήταν ο Κουμπαράκης μου πίνακας με έναν υπαρκή, στην πορεία μπήκε και ο Πουλικίδης. Πίνακας, όταν λέμε πίνακας, δεν εννοούμε ένα και δύο και τρεις.
1: Εφέτος
2: ο Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος ελέγχος, σταμάταγε και του είπε βάλτε με ΒΑΡ και το βάλανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ο Κουμπαράκης δεν είναι, συγγνώμη, ο Κουμπαράκης μέσα στους 21 δεν είναι όμως.
2: Είναι βαρίστας μόνο.
1: Μόνο βαρίστας.
2: Δεν είναι διαιτητής και ΒΑΡ.
1: Ναι.
2: Είναι όμως παρατηρητής στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό δεν το βλέπω, δεν το έχω καταλάβει αυτό ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς είναι,
1: ναι,
2: Super League 1 ΒΑΡ και παρατηρητής διαιτητών στη ΓΑΜΑ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, είναι πολλά πράγματα, καταλαβίστηκα που έχουν κάνει αυτοί.
1: Τώρα.
2: Λοιπόν, και μετά,
1: ναι,
2: ΒΑΡ με πίνακας, πάλι παραπάνω ρε άνθρωπε Θεού, να βολέψει τα παιδιά τα οποία τα κόβεις, τα κάνεις, τα δείχνεις.
1: Ναι.
2: Τώρα ο Σιδηρόπουλος έπρεπε άλλη αντιμετώπιση. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην ελληνική διαιτησία. Διαιτητής χωρίς λάθος δεν υπάρχει.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, έκανε λάθη. Και τι έγινε, ποιος διαιτητής δεν έχει κάνει λάθη. Δηλαδή, το πρόβλημα μας είναι που δεν έδειξε την κόκκινη στον Πρινιόλι και δεν έχουμε κάνει τέτοιο λάθος. Λοιπόν, είναι μια κάρτα η οποία

0: όπως έκανε λάθος άνθρωπος. Και τι έγινε, δηλαδή, ναι, ναι. Θα τον κρεμάσουμε ή που δεν είδε το τείχος στον αγώνα Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης που ο παίκτης καθόταν στο τείχος επάνω. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα... ο Σιδηρόπουλος τώρα, ό,τι και να λένε, έχει σφυρίξει 220 παιχνίδια στη Super League.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Και στο εν Ευρώπη. Βέβαια, εντάξει, τώρα μην...
0: Ευχαριστημένος, γεμάτος.
1: Γεμάτος, ναι.
0: Λοιπόν, και μπορεί ο άνθρωπος, αν του είπανε, δεν ξέρω, αν του είπανε πήγαινε βαρκή και δεύτερο, μπορεί να θέλει να σταματήσει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αντιλέγω να πούμε, δεν το ξέρω και δεν μπορώ να...
1: Ωραία.
0: Όμως, ναι. Αν ήθελε να συνεχίσει, ο πίνακας του Βάρη ήταν ό,τι έπαιρνε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και
1: τώρα, περίμενα να σε ρωτήσω κάτι εγώ ένα λεπτό. Τώρα και τα παίρνω πάνω με αυτά που λέω. Ο κύριος Τσέτσιλας επέστρεψε σε μεγάλη κατηγορία από τη μεγάλη ποδοσφαιρομάνα των Γρεβενών που μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν έκανε πρωταθλήμα τοπικό. Ο κύριος Φίτσας, να τον βρω τον κύριο Φίτσα. Ο κύριος Φίτσας είναι ο άλλος διαιτητής που επιστρέφει, που μπήκε στο Super League, είναι από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας. Ο κύριος Κατόπης είναι από το σύνδεσμο Σάμου. Πολύ αναπτυγμένο το, δυστυχώς πρέπει να παίζουν, αλλά ποδοσφαιρικά δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο στη Σάμο. Και ο Νταούλας είναι από την επίσης πολύ αναπτυγμένη Δυτική Αττική.
0: Ο Νταούλας ναι. Ξεκίνησε από την Αθήνα.
1: Α.
0: Να ξέρεις.
1: Και επειδή πήγε εκεί για να πάρει θέση.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Καλός διαιτητής.
1: Ναι.
0: Νομίζω άξιζε αυτό που του έκαναν και μπορούσε να γινόταν και πέρυσι, αν έβαινε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα οι άλλοι δεν παίζει ρόλο αν είναι από την Πρέβεζα, αν είναι
1: από τη Σάμο ή από τα Γρεβενά.
0: Ο Τσέτσιλας ήταν υποβιβάστη και ξαναγύρισε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή, αν είναι και στην πορεία, αν ο Τσέτσιλας, ο Κατόπης και ο Φίτσας δεν κάνουν, να πάνε σπίτι τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε για τα παιδιά αυτά. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ειλικρινά, να μην καταδικάζουμε κάποιον όταν πηγαίνει για κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά, μακάρι τα παιδιά να δείξουν ότι το έχουν και λάθη θα κάνουν. Γιατί έχω πει, διαιτητής χωρίς λάθος δεν υπάρχει. Έτσι. Και μετά πάλι οι παράγοντες θα θέλουν όλα δικά τους, Δημήτρη.
1: Μα σε κάποιο νομό, μα σε κάποιους νομούς πανηγυρίζουν, πρόεδρε μου, π.χ. γιατί έχουν 2 διαιτητές Super League 1.
0: Συγγνώμη, άμα είναι καλός ο διαιτητής δεν πρέπει να έχει δει.
1: Μα να παίζει, αλλά να κοιτάει και τι ποδόσφαιρο παίζουν στον ομό του.
0: Μα συγγνώμη τώρα ένα λεπτάκι, το λάθος το μεγάλο ξέρεις ποιο είναι.
1: Για πες.
0: Όταν μένεις στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και ενώ δουλεύεις εκεί, είσαι εκεί, παρουσιάζεσαι σαν διαιτητής, δεν θα λέξεις σαν διαιτητής, ξέρω εγώ, δράμας.
1: Ναι.
0: Όχι, να πάει, γιατί άκου τώρα, δεν είναι μόνο η Super League 1.
1: Είναι και άλλες κατηγορίες.
0: Όταν είσαι διαιτητής, Πειραιά και είσαι πυροσβέστης,
1: ναι.
0: Και είσαι αστιφύλακας και είσαι στα Δωδεκάνησα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και σε βάζουν την Κυριακή να παίξεις γάμα εθνική μια ομάδα Δωδεκανήσου με μια ομάδα Βιωτία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί εσύ που ζεις εκεί, λειτουργείς εκεί, να σε βάζουν σε αυτό το παιχνίδι. Άρα λοιπόν ο διαιτητής που πηγαίνει θα πρέπει να εγγράφεται στην τοπική
1: ένωση.
0: Εκεί που ανήκεις, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι.
0: Μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι ένας διαιτητής ο Ματσούκας, έτσι, ο οποίος μένει στην Αθήνα και φαίνεται σαν διαιτητής Ευβίας. Γιατί να είναι διαιτητής Ευβίας? Είναι στην Ανατολική Αττική, να πάει στην Ανατολική Αττική.
1: Ναι.
0: Ήταν πάλι το ίδιο πράγμα, ήταν το Λακαρνανία.
1: Όπου διαμένει, ναι, σωστό.
0: Πώς θα γίνει, να διευκολύνει κιόλα και την Επιτροπή Διευθυνσίας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: ο Λανουά
1: ναι.
0: Πρέπει να μάθει και γεωγραφία στην Τσάλης, έτσι. Απόδειξη ότι
1: ναι.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Ο διαιτητής πρέπει να προστατεύεται από τους ορισμούς.
1: Σωστό.
0: Ο Βεργέτης είναι ένας πάρα πολύ καλός διαιτητής.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν τέταρτος στο τελικό του κυπέλου.
1: Ναι.
0: Στο Βόλου.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα τον
1: ναι.
0: Έβαλε ο Λανουά
1: ναι.
0: Να παίξει τη Λάρισα. Ρε άνθρωπε του Θεού,
1: ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να προστάτευσε τον διαιτητή. Ο Βεργέτης είναι από την Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας Τρίπολης και η Λάρισα πάλευαν πιο
1: για την παραμονή. Σωστό.
0: Για την παραμονή. δεν μπορεί να βάλει αυτό το παιδί εκεί, γιατί μπορεί να κάνει ένα λάθος και να μην μπορεί να γυρίσει και στην πατρίδα του.
1: Ναι, πρέπει να τα μάθει αυτά όλα, να έχει δίκιο.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου είπα, θα πω να σε προσλάβουν να πας να του μάθεις γεωγραφία.
1: Γεωγραφία!
0: Ναι,
1: εύκολα,
0: ναι,
1: εύκολα,
0: ξέρω,
1: εύκολα.
0: Δεν ξέρω αν είσαι καλός.
1: Εύκολα, είμαι πολύ δυνατός. Να σου πω τώρα, πώς θα βλέπεις για να κλείσουμε. Εντάξει, πάλι θα έρχονται οι ξένοι όμως, ε.
0: Εντάξει, αυτό είναι αναμενόμενο. Το πρόβλημα είναι, εγώ έχω πει και παραλαμβάνω, η δοκιμή που έγινε να είναι Έλληνα στο γήπεδο και ΒΑΡ, τώρα αφού το ΒΑΡ, Δημήτρη, τώρα καλύπτει τα πάντα. Γιατί να έρχονται ξένοι, να πούμε, ε. Γιατί να έρχονται ξένοι.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον, γιατί στην αρχή ξεκινήσαμε με τέσσερις, τώρα έρχονται πέντε, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ΒΑΡ είναι ξένος. Άρα, θέλετε να συνεχίσουμε τους ξένους, βάλε Έλληνα στο γήπεδο με βοηθούς και βάλε ΒΑΡ ξένο για να μπορεί να διορθώσει τώρα που επεμβαίνει σε 7 περιπτώσεις να είναι ξένος, να πάει στο ΒΑΡ να διορθώνει αφού είναι και
1: καταστάσεις.
0: Να διορθώνει καταστάσεις. Άρα λοιπόν αυτό, κοίταξε, ο πρόεδρος ΣΕΠΟ,
1: ναι,
0: το πήρε πάνω του για το θέμα τελικού δικηπέδου.
1: Ναι, ναι.
0: Λανουά και πράσινα άλογα.
1: Βέβαια.
0: Ο Γκαγκάκης το πήρε πάνω του και Βαλέλινα και Έλληνα και ήταν μια χαρά. Είδες τι έγινε. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση πάλι να τοποθετηθεί στο κάτω-κάτω να ρωτήσει και τις ομάδες του Big Four να τους πει, ρε παιδιά, το και το συμβαίνει, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μήπως περάσει και γλιτώσουμε και από τα έξω τα ομάδες, γιατί το να έρχονται πέντε, μην νομίζω ότι είναι λίγο το έξω του.
1: Τι λες, πλάκα κάνεις.
0: Μα γι' αυτό στο λέω λοιπόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε καλό Μουντιάλ, πρόεδρε.
0: Αμήν, αμήν, μακάρι, μακάρι. Να δούμε, το άσχημο είναι ότι μπορούσαμε να είμαστε.
1: Μπορούσε η Ελλάδα να είναι.
0: Μπορούσαμε, γιατί και πέρυσι,
1: ναι,
0: τον Μπαράζ με τη Γεωργία και θα το υπατήσαμε τσάμπα και τώρα φέτος ξεκινήσαμε καλά και δεν πήγαμε καλά στο τέλος.
1: Ευχαριστώ όλα τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Διαιτητών της Αθήνας. Μας είπε και για τους Έλληνες διαιτητές και για το Μουντιάλ της αλλαγές. Λοιπόν, αυτή την ώρα 54ο λεπτό, Δάνια-Ουκρανία είναι 2-1 σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται για ενόψεις της προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Δανία-Ουκρανία 2-1 σε εξέλιξη. Στο τένις τελικός Ρολάν Γκαρός, κυρίες και κύριοι, ο Κομπόλι, ο Ιταλός με το Σβέρεφ, 5-1 προηγείται στο 5ο σετ ο Σβέρεφ, 2-2 τα σετ. Θυμίζω 6-1 πήρε το πρώτο ο Σβέρεφ, 6-4 ο Κομπόλι σοφάρισε, 6-4 ο Σβέρεφ 2-1, 7-6 το τέταρτο ο Κομπόλι σε εξέλιξη. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για το τένις και τον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Βασίλη Παπαδόπουλο. Ακούσαμε νωρίτερα τι δήλωσε ο Γιωβάνοβιτς και ο Τάσος Δουβίκας για τον σημερινό παιχνίδι. 10 η ώρα είναι το φιλικό της Εθνικής Ομάδος με την Ιταλία. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM και της Εθνικής μας Ομάδας.
1: Τι θα δούμε? Τι πιστεύεις ότι θα δούμε? Δεν έχει βγάλει ακόμα συνθέσεις.
2: Όχι, όχι. Κοίταγα τώρα μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα από το επίσημο site της Εθνικής ΕΠΟ και της Εθνικής Ομάδας. Δεν έχει βγει η ενδεκάδα. Γύρω στις 9 με 9 και κάτι αναμένεται νέος. Πάντα είναι μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων. Ωστόσο, όπως φαίνεται, όπως δείχνει το ρεπορτάζ, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές.
1: Το προανήγγειλε, το είπε μονολεκτικά, λέει θα δω, γιατί τον ρώτησαν αν θα παίξουν οι Τσιμίκας και κάποιοι, λέει θα κάνουν αλλαγές, θα δω.
2: Ναι.
1: Δεν είπε...
2: Ναι, ναι, ναι, δείχνει ότι θα κάνει αλλαγές συγκριτικά με τον αγώνα κόντρα στην Σουηδία και θα δώσει χρόνο συμμετοχής και στους υπόλοιπους διεθνείς, έτσι ώστε να έχει μια συνολική εικόνα, να βγάλει περαιτέρω συμπεράσματα. Και βεβαίως εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινούν το Σεπτέμβρη και αναφέραμε και χθες για το Nations League. Ποιες θα είναι όμως αυτές οι διαφοροποιήσεις? Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αντί του Τζολάκη. Παράλληλα στην κορυφή της επίθεσης ο Τάσος Δουβίκας φέρεται ότι θα πάρει τη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο επιθετικός της Κόμο και δεύτερος σκόρε στην περσινή σερία αντιμετωπίζει πλέον κάθε Κυριακή Ιταλούς αμυντικούς και έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα, ενώ η παρουσία του στο επόμενο Champions League, όπως ανέφερε και εκείνος.
1: Παίζει ρόλο αυτό με το ιταλικό στοιχείο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που λες.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει πλέον ένα επιπλέον κίνητρο για να έχει την απόδοση που επιθυμεί, έτσι ώστε να, αν μπορέσει να καθιερωθεί κιόλας στη βασική ενδεκάδα. Αριστερά τώρα, επειδή ανέφερε το όνομα Τσιμίκας, φαίνεται ότι ο Κυριακόπουλος έχει προβάδισμα έναντι του Τσιμίκα. Ενώ και στο δεξί άκρο της άμυνας αναμένεται μια αλλαγή με το Βαγιανίδη να φέρεται ότι θα αντικαταστήσει τον Λάζαρο Ρώτα. Η χθεσινή προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το πρόγραμμα περιελάμβανε ανάμεσα στα άλλα και πολλή δουλειά στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να εστιάζει και να δίνει έμφαση σε επιθετική και αμυντική λειτουργία, σε κόρνερ και φάουλ. Θέση διεκδικούν επίσης και ο Χατζηδιάκος και ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας και ο Μασούρας και ο Τριάντης. Θα δούμε τώρα αν όλα αυτά θα επαληθευτούν σε λίγα λεπτά με την ανακοίνωση της βασικής ενδεκάδας. Να πούμε ότι στις κερκίδες, και παρά το προχωρημένο της ώρας και το ότι ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί και οι εξετάσεις που δίνουν οι μαθητές.
1: Εντάξει, ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
2: Περισσότερος κόσμος, ναι, ναι. Αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι θα βρεθούν ανάμεσα στις 15 με 20 χιλιάδες κόσμου, στηρίζοντας την προσπάθεια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και των παικτών του. Άλλωστε τα προϊόντια, όπως αναφέραμε και χθες, είχαν ξεκινήσει από αργά το βράδυ της Παρασκευής με την άφιξη της αποστολής, όταν αρκετοί φιλαθλοί είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για να υποδεχτούν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Να πούμε επίσης χθες ότι οι Έλληνες διεθνείς παρέστησαν σε μια εκδήλωση με τα παιδιά των Ακαδημιών της ΕΠΣ Ηρακλείου. Αυτό πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Όφη, στο Γεντικουλέ. Υπήρχαν πάρα πολλοί φίλαθλοι οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα με τους Έλληνες διεθνείς. Στην Ιταλία τώρα.
1: Ναι, με πρόλαβες, Βασίλη, πριν μου πεις τι θέλεις να πεις, πιστεύεις ότι οι Ιταλοί, παρά το γεγονός ότι έχουν έρθει με ελάχιστα βασικά στελέχη τους, δεν πάβει να είναι μια υπολογίσιμη ιστορία, με δεδομένο ότι και οι νέοι αυτοί θέλουν να δείξουν πράγματα,
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό φάνηκε, θα το αναφέρουμε κιόλας και στις δηλώσεις που κάνανε χτες στη συνέντευξη τύπου και το Αλιεύ Σαββέ από τον Ιταλικό τύπο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο υπηρεσιακός τεχνικός, να πούμε ότι ο Σίλβιο Μπαλντίνι δεν υπολογίζει τους Τσερουμπίνι και Παλέστρι, αυτές θα είναι οι δύο απουσίες από το βασικό σχήμα. Να πούμε ότι η ανανεωμένη ομάδα αντιμετωπίζει στο Nations League το Βέλγιο, την Τουρκία και τη Γαλλία. Αυτοί είναι οι τρεις αντίπαλοι το Σεπτέμβριο, όταν θα ξεκινήσουν εκ νέου οι επίσημες υποχρεώσεις. Και να πούμε τι είπαν πάνω κάτω και οι δύο προπονητής και παίκτης χθες στη συνέντευξη τύπου. Ο ομοσπονδιακός, ο υπηρεσιακός τεχνικός ουσιαστικά της Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, είπε ότι είμαι ευχαριστημένος από το παιχνίδι των παικτών μου και από τη διάθεση, αναφερόμενος κυρίως στον αγώνα που προηγήθηκε κοντρα στο Λουξεμβούργο, στο Νικηφόρο 1-0 χάρη σε ένα γκολ του Εσπόζιτο κοντρα στην ομάδα του Λουξεμβούργου, όχι βεβαίως με μεγάλη ποιότητα, αλλά οπωσδήποτε ένας αντίπαλος ο οποίος αντιμετώπισε την εθνική Ιταλίας. Είμαι ευχαριστημένος λοιπόν από το παιχνίδι και είμαι ευχαριστημένος γενικότερα από την εικόνα που δείχνουν τα παιδιά αυτά. Αν πιστέψουν στη δουλειά και αν συνεχίσουν να δουλεύουν με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό ήταν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Σίλβιο Μπαλντίνι, και από τη δική του πλευρά ο Ντάβιντε Μπαρντεζάκη, ο οποίος θα βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αυτό που θα ακολουθήσει με την Εθνική Ελλάδος. Όλοι ξέρουν την ποιότητα αυτής της ομάδας και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να δείξουμε τις ικανότητές μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να προσθέσω επίσης ένα στοιχείο που είδα πριν από λίγο στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του αγώνα που έχει βγάλει ΕΠΟ. Έχει μιλήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, και τονίζει ότι πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι να φέρει την εμπειρία της Γαλανόλευκης πιο κοντά στους φιλάθλους σε κάθε γωνιά της χώρας, και ότι η στρατηγική της Ομοσπονδίας είναι για αποκέντρωση, και όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούν να διεξαχθούν μακριά από την, από την Αθήνα. Δείχνει δηλαδή στο μέτρο φυσικά που το επιτρέπουν και οι διεθνείς προδιαγραφές. Δείχνει δηλαδή μια διάθεση που έχει η Ομοσπονδία όσο μπορέσει κάποια φιλικά ή οτιδήποτε άλλο να το μεταφέρει τώρα στο, μακριά από την Αθήνα, όπως στο Ηράκλειο σήμερα, όπου ο κόσμος διψά για να δει από κοντά την, την εθνική ομάδα. Φάνηκε από τις εκδηλώσεις, όλοι οι φιλαθλοί οι οποίοι δεν μπορούν να, να δούνε συχνά την εθνική ομάδα ονειρεύονται μια τέτοια στιγμή, όπως θα συμβεί σε λίγα λεπτά και στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Και όλα αυτά για την εθνική μας ομάδα, που είναι το τελευταίο της φιλικό, κλείνει έτσι αυτή την αγωνιστική περίοδο. Α, έχει βγάλει σύνθεση, να την πούμε τώρα στον αέρα. Τώρα βγήκε. Λοιπόν, έχει βάλει Βλαχοδήμος Ρέτσος Χατζηδιάκος Κουλιεράκης Μουζακίτης Τριάντης Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τζόλης Μασούρας Δουβίκας.
2: Άρα επιβεβαιώνεται οι αλλαγές που προαναφέραμε ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Παίζει πάλι με τριάδα στην, στην άμυνα από ό,τι πρόλαβα να, να ακούσω.
1: Να στην ξαναπώ, να ξαναπώ λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Παίζει με τριάδα στην άμυνα, πολύ σωστή είναι η παρατήρησή σου. Βλαχοδήμος στο τέρμα, Ρέτσος Χατζηδιάκος Κουλιεράκης.
2: Άρα Ρέτσος, λοιπόν, Ρέτσος Χατζηδιάκος Κουλιεράκης, η τριάδα στην άμυνα, αυτό που λέγαμε και τις προάλλες ότι θα το δούμε.
1: Ναι, Μουζακίτης Τριάντης Βαγιανίδης Κυριακόπουλος Τζόλης Μασούρας Δουβίκας.
2: Ναι, Τζόλης Δουβίκας και...
1: Τζόλης Δουβίκας και Μασούρας.
2: Και Μασούρας, ωραία. Αυτή θα είναι λοιπόν η τριάδα μπροστά. Η τριάδα στόπερ, αυτή που αναφέραμε.
1: Ουσιαστικά έχει διατηρήσει, έχει διατηρήσει, έχει διατηρήσει τριάδα στην άμυνα, στα στόπερ, εντάξει. Οχτώ αλλαγές έχει κάνει. Είναι 8 αλλαγές που έχει κάνει σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι στη Σουηδία.
2: Ναι.
1: Μόνο, απάντως δείχνει να το πιστεύει αυτήν την ιστορία με τα τρία στόπερ, δείχνει να το πιστεύει.
2: Ναι, δεδομένου ότι θα το ακολουθήσει και σήμερα κόντρα σε μια πολύ ισχυρή εθνική ομάδα ανεξαρτήτως απουσιών, δείχνει ότι πιστεύει ότι αυτό το σχήμα θα μπορέσει να περπατήσει και εν ώψη των αναμεκτήσεων.
1: Εκεί κλείνοντας ότι η εθνική ομάδα τώρα ετοιμάζεται για αυτά τα παιχνίδια, κλείνει τον Ιούνιο με το φιλικό το απόψινό και ετοιμάζεται πλέον, έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή, Βασίλη Παπαδόπουλε, κυρίες και κύριοι.
2: Βεβαίως έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή, υπάρχουν τρεις πάρα πολύ δύσκολοι αντίπαλοι, δεν ξέρω αν θέλεις να τους θυμίσουμε.
1: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, σε προλαβαίνω.
2: Σεπτεμβρίου, Σερβία, Ελλάδα, 27 Σεπτεμβρίου, Γερμανία, Ελλάδα, δύο συνεχόμενα εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα, 1η Οκτωβρίου, Ελλάδα, Ολλανδία, 4η Δεκάτου, Ελλάδα, Γερμανία. Σημαίνει αυτό ότι από τις 24 Ενάτου μέχρι τις 4 Δεκάτου, δηλαδή μέσα σε 10 μέρες, θα παιχτούν τα 4 από τα 6 παιχνίδια του Nations League. Και τα άλλα δύο είναι 13 Νοεμβρίου εκτός έδρας κόντρα στην Ολλανδία και κλείνει ο κύκλος των 6 αγώνων, 16 Ενδεκάτου Ελλάδα-Σερβία, είναι το τελευταίο παιχνίδι από τα 6 του Nations League. Άρα συμπερασματικά, μέσα σε 1,5 μήνα θα ολοκληρωθούν αυτοί οι 6 αγώνες, θα δούμε τι έχει πετύχει η εθνική ομάδα και από εκεί και πέρα βεβαίως θα έχει γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro.
1: Ναι,
2: τα οποία θα ξεκινήσουν Μάρτιο του 27 με προοπτική μέχρι τον Νοέμβριο του 27 πλέον να γνωρίζουμε αν μέσω της διαδικασίας των προκριματικών η εθνική ομάδα θα έχει πάει στο Euro του 2028 ή αν έχει καταφέρει τόσο καλά αποτελέσματα στο Nations League για να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Το θεωρώ δύσκολο.
1: Α, δεν ξέρεις ποτέ μπάλα είναι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει.
2: Με την ποιότητα απλά των ομάδων που θα βρεθούν αντιμέτωποι μας από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο.
1: Ευχαριστώ τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Καλώς βράδυ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Μας είπε για την εθνική μας ομάδα. 10 η ώρα παίζει με την Ιταλία στο Παγκόσμιο Στάδιο. Φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ζέρεφ κατέκτησε τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός. Πήρε τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam μετά από αγώνα θρίλερ με τον Κομπόλι τον Ιταλό. Το παιχνίδι κράτησε Πόσο κράτησε να το βρούμε ένα λεπτό να

6 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Η εκπομπή Real Sports σε πλήρη δράση.

Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Δέσποινα καλοκαίρι στην υποστήριξη εκπομπή. Στα ηχητικά έχουν επιμεληθεί ο Λάσκαρ Σαρογαναστός και ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο Δημήτρης Σταυραγάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Σας έλεγα για το Κουρασάο που μετέχει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ. Βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής, πρώην Ολλανδική αποικία. Είναι το μικρότερο κράτος στην ιστορία του Μουντιάλ που θα πάρει μέρος στη διοργάνωση. Έχει πληθυσμό 155.900 κατοίκους. Με την απογραφή του 2024 το εμβανδόν είναι 446 τετραγωνικά μέτρα για το Κουρασάο των 155.000 κατοίκων που ζουν τον ιερό τους και θα πάρουν μέρος στην μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Λοιπόν, έχουμε στο παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία, που ήταν μπροστά η Δανία 2-1, είχαμε διακοπή. Όπως διαβάζω, ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο μάτς της Εθνικής της Δανίας, στο φιλικό αυτό με την Ουκρανία. Ξαναβρήκε τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Ας ελπίσουμε να είναι καλά για τον ποδοσφαιριστή που σε αυτό το φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, ο Αντωνίου

Ο Ντουμπλάντιτς έχασε στο Demo League που γίνεται στην Στοχόλμη. Πέρασε τα 5.80, δύο φορές προσπάθησε στα 6 μέτρα, δεν τα κατάφερε και ο Μάρσαλ, ο Αυστραλός, πήρε την πρώτη θέση με 5.90. Ο Σβέρεφ πριν από λίγο, 3-2 σετ, τον Κομπόλη, τον Ιταλό, ο Γερμανός κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Ρολάν Γκαρός.

στις 10 το φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδος με την Ιταλία. Τριάδα στα στόπερ διατηρεί και πάλι ο Γιοβάνοβιτς απέναντι στους Ιταλούς. Θα παίξει πάλι με 3-4-3. Βλαχοδήμος Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιαράκης, Βαγιανίδης Τριάντης, Μουζακίτης Κυριακόπουλος, Τζόλης Δουβίκας, Μασούρας, η ενδεκάδα της εθνικής μας ομάδας.

0: Λοιπόν, τώρα μαζί μας ο Μιχάλης Φουστέρης, γιατί περιμένουμε τον Νίκολιτς. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Νίκολιτς για να ανανεώσει την ΑΕΚ. Τι γίνεται, Μιχάλη?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, κύριε και κύριε. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι στην Αθήνα.
0: Α, ήρθε.
1: Και θεωρώ ότι βάσει αυτών που μαθαίνουμε, ότι στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα γίνει και η ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Το θέμα ήταν διαδικαστικό πλέον. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Ο Μάριος Ηλιόπουλος επιβραβεύει το έργο και την προσφορά του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος παρέλαβε μια ομάδα, θυμίζουμε, από το μείον 22 πέρυσι, από τον πρώτο Ολυμπιακό, την έφερε να περνάει τρεις προκριματικούς γύρους στην Ευρώπη, να προχωράει στην Ευρώπη μέχρι τους 8 του Conference League και βεβαίως να κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Όλα αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα για μία μόλις χρονιά, την πρώτη του στην Ελλάδα, για τον Νίκολιτς. Έτσι λοιπόν ο κύριος Ηλιόπουλος τον επιβραβεύει. Ο Νίκολιτς στην αρχή ήθελε για ένα χρόνο, μέχρι το 2028. Φαίνεται όμως ότι η πίεση του κυρίου Ηλιόπουλου έπιασε τόπο και έτσι θα έχουμε την υπογραφή νέας συνεργασίας μέχρι το 2029. Από εκεί και πέρα, όπως μάθαμε σήμερα από την Αλβανία, ο Σταύρος Πίλιος...
0: Να σε διακόψω λίγο, ότι ο Κρίστιαν Έριξεν, όπου κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο μάτι της Εθνικής Δανίας με την Ουκρανία στο 79, που διεκόπηκε και όλο το παιχνίδι, βρήκε τις αισθήσεις του, αποχώρησε με φορείο για το νοσοκομείο, για εξετάσεις, οπότε και το παιχνίδι λιγότερο είναι. Ο παίκτης ξαναβρήκε τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο, λένε η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει για τον παίκτη της Εθνικής Ομάδας Δανίας. Έλα, Μιχάλη, συνεχίζεις.
1: Έλεγα λοιπόν για τον Σταύρο Πίλιο ότι και αυτός θα προχωρήσει σε ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ και το συμβόλαιο του 25χρονου αριστεροπόδαρου αμυντικού έλεγε το 2027, όμως την ΑΕΚ είναι πολύ ευχαριστημένη από την προσφορά του και κυρίως από την προοπτική εξέλιξη που εμφανίζει. Συνεπώς φαίνεται ότι και εκείνος θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029 ή ακόμα και μέχρι το 2030, ένα νέο πολυετές συμβόλαιο, προκειμένου να τον διατηρήσει το δυναμικό της ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια. Πιθανότατα η εβδομάδα που ξεκινάει αύριο να είναι εβδομάδα πολλαπλών ανανεώσεων, διότι θα έχουμε και τον Λούκα Γιώβιτς, λένε οι πληροφορίες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας και αυτός να παραμένει στην ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια από το 2027 που έλεγε το συμβόλαιό του. Ο Σέρβος, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά με την ΑΕΚ, πρώτο σκόρερ της φέτος, η παρουσία του εμβληματική στα περισσότερα μάτς, θυμίζουμε σε δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, 7 γκολ από τον Σέρβο ποδοσφαιριστή, Σέρβο επιθετικό. Έτσι λοιπόν οι συζητήσεις μαθαίνουμε ότι έχουν προχωρήσει και εκείνος θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, στην επέκταση συμβολέων ποδοσφαιριστών. Του Πινέδα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή μας, αλλά και από το δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πιθανότατα πάει για μετά το Μουντιάλ, διότι ο Μεξικανός θέλει να περάσει η τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ελπίζοντας εκεί να εξαργυρώσει με καλές εμφανίσεις του Μεξικού την παρουσία του και βέβαια να κερδίσει περισσότερα χρήματα από προσφορές ομάδων. Η ΑΕΚ του έχει διαμηνήσει ότι θέλει να τον κρατήσει και μετά το 2027. Ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει αντίρρηση, όμως είναι μια υπόθεση η οποία πιθανότατα θα μας κρατήσει έτσι περισσότερο σε αγωνία και φαίνεται ότι θα κριθεί μέσα στον Ιούλιο. Αυτά, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσεις κάτι.
0: Αύριο θα έχουμε, πιστεύεις θα τελειώσει?
1: Ναι, νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει του Νίκολιτς και θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε θετική εξέλιξη, ευχάριστη εξέλιξη για τους φίλους της ΑΕΚ και για τον Γιώβιτς. Αυτές φαίνεται ότι είναι οι δύο πρώτες υποθέσεις. Θα πάρει σειρά ο Πίλιος. Εκτιμώ ότι και ο Χαβιέρη Μπάλτα έχει μπει σε μια λογική ανανέωση της συνεργασίας του και πιστεύω ότι όλα που οδηγούν την ΑΕΚ σε μια τακτοποίηση πρώτα των εσωτερικών της υποθέσεων και στη συνέχεια βεβαίως θα προχωρήσει σε μεταγραφές. Η πρώτη είναι γεγονός με την απόκτηση του Ζούμκοφ, του ακραίου επιθετικού. Η ΑΕΚ θέλει βάσει πλάνου να προχωρήσει την απόκτηση τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστών ακόμη, ενός κεντρικού χαφ και ενός στόπ και ενός στόπερ, ενός κεντρικού αμυντικού δηλαδή, και ό,τι άλλο της προκύψει στην πορεία. Δεν έχει πίεση, δεν έχει άγχος. Θυμίζουμε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της ΑΕΚ είναι τον Αύγουστο. Συνεπώς υπάρχει χρόνο για το τεχνικό επιτελείο να οργανώσει καλύτερα τις κινήσεις.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, καλό βράδυ. Αμέσως αλλάζουμε χώρο. Πάμε στο Πολό, πάμε στο κορίτσια του Ολυμπιακού που κατέκτησαν τον τίτλο στο πρωτάθλημα με 3-1 στις νίκες απέναντι στη Βουλιαγμένη, 9-7 στο τελευταίο παιχνίδι στο κολυμβητήριο του Λεμού. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βουλιαγμένη, επέστρεψε στους τίτλους γιατί πέρσι το είχε πάρει η Βουλιαγμένη και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Σε αυτό συμβολή μεγάλη έχει ένα 21 ετών κορίτσι. Είναι στα 21 του, με πολλές διακρίσεις. Η Φωτεινή Τριχά, την οποία έχουμε σήμερα μαζί μας, γιατί ο Ολυμπιακός εκτός από το πρωτάθλημα ετοιμάζεται τώρα και για το Champions League που είναι άλλη εβδομάδα στην Μάλτα. Φωτεινή, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
2: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς ήταν η διαδικασία αυτή των τελικών του πρωταθλήματος, του άγχους ότι πέρσι το είχατε χάσει και φέτος έπρεπε να θέλατε να ξαναγυρίσετε?
2: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε αρκετό άγχος από όλες τις και από μένα και από τις παίκτριες μου όλες. Και μεταξύ μας γενικά, επειδή το ξέραμε και βλέπουμε μια την άλλη, γνωριζόμαστε πια καλά, προσπαθούσαμε γενικά να διαχειριστούμε και βοηθώντας μια την άλλη, δεν ήταν εύκολο. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει, όταν καταφέραμε και μετά που συζήτησαμε με τον προπονητή και ξυμπλοκάραμε, νομίζω ότι φάνηκε αυτό ίσως και στην κέντρωσή μας και έτσι καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα ξανά.
0: Όταν λέμε ξεμπλοκάρουμε, τι σημαίνει για τον αθλητή, την αθλήτρια, αυτό το ξεμπλόκαρισμα που λες?
2: Ναι, σημαίνει ότι πολλές φορές ο φόβος και το άγχος, βασικά φόβο θα το έλεγα, ο φόβος που έχεις του μη ξανασυμβεί αυτό και μη ξανασυμβεί εκείνο ή το άλλο ή ξανά να μήπως ξανανιώσω έτσι, που μήπως ξαναχάσω το πρωτάθλημα, κάποιες φορές σε κάνει αδρανή λόγω του ότι καταλαμβάνει τόση ενέργεια μέσα στον εγκέφαλό σου και από τη μέρα σου που σε οδηγεί στο να είσαι αδρανής, να μην μπορείς να σκεφτείς καθαρά και όλο αυτό, αν κάτι και το να λύσει, συμβαίνει λόγω ενός φόβου που δεν βασίζεται απαραίτητα σε κάποιο σημάδι, σε κάποιο δεδομένο. Οπότε όταν, δεν ξέρω πώς το κάνει ο καθένας με τον εαυτό, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά όταν κάτι σκέφτεται ότι εγώ αυτό κάνω πάντα, θα μπω απλώς και θα παίξω και ό,τι γίνει, εκεί είναι νομίζω που ξεμπλοκάρει. Είναι πολύ θεωρητικό όλο αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ τώρα έχω την απορία ότι αυτό τα ακούω από ένα παιδί 21 ετών που πραγματικά Φωτεινή, για ακόμη μια φορά σου δίνω συγχαρητήρια στον αέρα, έτσι όπως τα λες, τα βγάζεις από το μυαλό σου, από την ψυχή σου, από το βίωμα που έχεις.
2: Από το πώς νιώθω.
0: Μπράβο, ναι, και αυτό πάντα μ' αρέσει ο αθλητής να μιλάει έτσι, γιατί ωραία είναι πώς παίξαμε και λοιπά, αλλά βγάζουμε και το κάτι παραπάνω. Τώρα εντάξει, το ξεπεράσατε, πήγατε σε μια έδρα με ομάδα που ξέρατε, γιατί περισσότερες κάποιες από αυτές ήταν και συναθλήτριες στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, είναι στις λεπτομέρειες αυτά τα παιχνίδια.
2: Είναι σίγουρα στις λεπτομέρειες και αυτό φάνηκε νομίζω σε κάθε ένα από τα 4 παιχνίδια που παίξαμε φέτος, όπως και τα υπόλοιπα μέσα στη ζώνη που έχουμε παίξει. Το ότι την ξέραμε τόσο καλά και εκείνη και η Βουλιαγμένη το ίδιο είναι και στην και πλην. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει, όπως είπατε κι εσείς, και αυτό ισχύει πάντα, σε μεταξύ δύο ομάδων υψηλού επίπεδου, πάντα στις λεπτομέρειες κρίνεται. Αυτό δεν είναι κάτι που το ξέραμε και προσπαθήσαμε απλώς να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτά που έχουμε πει. Αυτό.
0: Έχετε προπονητές τον Γιώργο Ντόσκα και τον Γιώργο Φουντούλη. Δύο παιδιά από πτυχίο που έχουν διακριθεί με πολλές διακρίσεις και στο ναυτικό μιλοχείο και φυσικά μετά στον Ολυμπιακό που έχουν παίξει. Πόσο είναι, σας πιάνει, ο Ντόσκας πιάνει την ψυχοσύνθεσή σας?
2: Εντελώς, και είναι ένα από τα πράγματα που όλες έχουμε συζητήσει ότι μας βοηθάει πολύ, γιατί έχει παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, το υψηλότερο τέλος πάντων. Και καταλαβαίνει απόλυτα το πώς αισθανόμαστε, το πώς μπορεί να αντιδράσουμε, το τι χρειαζόμαστε ανά πάσα στιγμή. Σίγουρα είναι διαφορετικό στο γυναικείο, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε εμείς με έναν τρόπο λίγο πιο πολύπλοκο, να το πω, λίγο αναλύουμε κάπως τα πράγματα με έναν τρόπο που...
0: Τα μπερδεύετε λίγο τα πράγματα, είναι πολύ απλά, τα μπερδεύετε λίγο μέσα στο μυαλό σας.
2: Ναι, ναι, που και εκείνο κάποιες στιγμές που το φαίνεται περίεργο, αλλά επειδή έτσι είμαστε εν τέλει, προσπαθεί εκείνος πολύ να προσαρμοστεί και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ακόμα και σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα που είναι μαζί μας.
0: Ναι. Δηλαδή, τι μπερδεύει, ρε παιδί μου, η γυναίκα, τι μπερδεύει στον αθλητισμό σε ένα ομαδικό άθλημα.
3: Δεν είναι ότι μπερδεύει απαραίτητα.
0: Πώς έτσι, πώς μου το λες, ναι.
3: Αλλά ας πούμε, ακόμα και στη σχέση μεταξύ μας, πιο εύκολα ίσως λίγο δίνουμε σημασία σε πράγματα, σε λεπτομέρειες, πώς μπορεί ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλος. Προφανώς αυτό δεν είναι νόμος έτσι. Απλώς μιλάμε για κατά μέσο όρο τώρα ότι είναι και εντάξει, κάποιες φορές θα διακομωθούμε κιόλας γιατί είναι αστείο και του φαίνεται και του προπονητή περίεργο, αλλά δεν είναι κάτι τρελό. Απλώς αυτό. Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο προσέγγισης κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αφήνεται πίσω τον τίτλο το πρωτάθλημα. Έρχεται ένα Champions League απέναντι στην Ισπανική Ματαρό. Το άλλο ζευγάρι στις 10 του Ιούνιου είναι η Φερετσβάρος με την κάτοχο του τίτλου, την Σαν Αντρέου, την Ισπανική. Εκεί είναι ένα παιχνίδι. Δεν έχει τη διαδικασία του έχω μπροστά μου να εξαντλήσω 5 τελικούς.
3: Ναι.
0: Το Champions League, το ναι σου ήταν προβληματικό όπως το πιασά.
3: Εκεί, όχι,
0: έχεις, εκεί έχεις ένα παιχνίδι. Δεν έχεις διαδικασία. Πάω, χάνω το πρώτο παιχνίδι, πάω στο δεύτερο, το παίρνω, παίρνω το τρίτο, χάνω, μετά πάω. Έχω ευκαιρίες συνεχόμενες. Σε ένα Champions League έχεις ένα ημιτελικό.
3: Ναι, συμφωνώ. Μπορεί να ακούσει προβληματισμένη, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι όμως.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι, όχι επειδή έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο από εμάς με την νίκη, απλώς επειδή ξέρω ότι στην παρούσα φάση και στην περίοδο στην οποία βρισκόμαστε,
0: ναι,
3: δουλεύουμε για να παίζουμε σε κάθε φάση ξεχωριστά, σκεπτόμενες μόνο το ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε και αν το κάνουμε, ξέρουμε ότι θα έρθει αυτό που θέλουμε. Οπότε, σίγουρα το ότι δεν έχεις την ευκαιρία να πας επόμενο και σε επόμενο και σε επόμενο παιχνίδι, μπορεί εν μέρη σε κάποιους να ακούγεται πιο πιεστικό ή πιο ότι υπάρχει μεγαλύτερο άγχος λόγω αυτού. Παρ' όλα αυτά, όπως από το επόμενο παιχνίδι μπορείς να πας στο επόμενο και στο επόμενο, έτσι και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι μπορείς να πας από το πρώτο λεπτό στο επόμενο 8 λεπτό. Δηλαδή έχεις και κατά τη διάρκεια την ευκαιρία να διορθώσεις ό,τι μπορείς να κάνεις. Γι' αυτό και έτσι είναι η διοργάνωση, το ξέρουμε, προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό προσπαθούμε να διαβάσουμε όσο καλύτερα γίνεται τον αντίπαλό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το πετύχουμε σε ό,τι δούμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί και με τη Βουλιαγμένη, ας πούμε, μπορεί να παίζουμε πρώτο τελικό κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, αλλά έχουμε παίξει και πιο μέσα στη χρονιά.
0: Ναι.
3: Έχουμε πιο πολλές εικόνες, οπότε ναι.
0: Είναι βουνό αυτά τα παιχνίδια του Champions League, αυτό το τριήμερο. Σου φαίνεται σαν να έχεις να ανεβείς ένα βουνό?
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Ναι.
3: Όχι γιατί το έχω κάνει τόσες φορές που δεν μου φαίνεται, αλλά δεν ξέρω. Πιο πολύ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή θα σας πω τι γίνεται. Επειδή υπήρχε πολύ πίεση μέσα μας για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Οπότε τώρα αυτό που, η αίσθηση που έχω βλέποντας και την ομάδα μου είναι το άγχος που είχαμε έχει μετατραπεί σε πιο παραγωγικό.
0: Ναι.
3: Γιατί πριν μας μπλόκαρε αρκετά. Οπότε ελπίζω και πιστεύω ότι έτσι θα βγει και στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν μου φαίνεται βουνό.
0: Αν προσέξει κάποιος φωτογραφίες σου από τη σειρά των τελικών, το βλέμμα σου είναι πολύ άγριο.
3: Εντάξει, είναι
0: όχι. Δεν ξέρω αν τις έχεις δει. Είναι κάποιες φωτογραφίες που σε έχουν πιάσει και το βλέμμα σου είναι παραπάνω από άγριο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα οι παλμοί δεν ξέρω που φτάνουν σε σένα συγκεκριμένα, αλλά
3: ναι,
0: φαίνεται στο βλέμμα σου ότι είσαι, ρε παιδί μου, πολύ αγριεμένη εκείνη την ώρα. Αγριεμένος τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν εννοώ κάτι κακό.
3: Εννοώ
0: αθλητής όπως είναι. Φαίνεται εκείνη την ώρα ότι είναι, χτυπάει κόκκινο.
3: Ναι, προσωπικά γενικά είμαι ένας άνθρωπος που βιώνω έντονα όλα μου τα συναισθήματα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και εκτός, προφανώς αυτό φαίνεται και στο παιχνίδι. Ναι, είμαι ειλικρινής, υπάρχουν πολλές φορές που και εγώ βλέπω τις φωτογραφίες μου και δεν, εκείνη τη στιγμή δεν νιώθω ότι δείχνω έτσι, αλλά δεν το λέω ως κακό, απλώς έχει πλάκα κάποιες στιγμές. Ναι, όμως αυτό είναι, δεν ξέρω, έτσι είμαι εγώ.
0: Ναι.
3: Κάποιοι αθλητές δεν αντιδρούν έτσι, αλλά θεωρώ πως είναι κομμάτι δικό μου και είναι κάτι που δεν είναι ότι έχω προσπαθήσει να το αποκτήσω. Θεωρώ ότι το ότι μου βγαίνει αυθόρμητα πολλές φορές Με έχει βοηθήσει κιόλας στο να καταφέρω να με κάμπτω ακόμα και μέσα στα ίδια τα παιχνίδια ή να συνεχίζω να προσπαθώ να μην απογοητεύομαι κλπ.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε, δύο πράγματα. Πρώτα, υπάρχει πολλής λόγος το τελευταίο καιρό στη χώρα μας ότι ο άντρας αθλητής με τη γυναίκα αθλήτρια δεν είναι η σάξη, οι αμοιβές, όλα αυτά. Υπάρχει ακόμα δυστυχώς αυτό στο θέμα της αντιμετώπισης του αντρικού με τον γυναικείο αθλητισμό. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σου?
3: Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Σιγά-σιγά... Θεωρώ πως γίνεται μια προσπάθεια με τον τρόπο που...
0: Αμβλύνεται αυτή η ιστορία σιγά σιγά.
3: Ναι, πιστεύω πως σιγά σιγά βελτιώνεται η κατάσταση και ελπίζω πως αν και εμείς οι ίδιες που είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και αυτές που έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτό το κομμάτι έχουμε την προσέγγιση απέναντι στο θέμα που μας αρμόζει και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε το υποστηρίζουμε και το δείχνουμε, θεωρώ πως θα φτιάξει η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προφανώς μεταξύ γυναικείου και αντρικού αθλητισμού υπάρχουν διαφορές. Δεν πάει κανένας να πει ότι και να καταφέρουμε να πούμε ότι είναι το ίδιο, γιατί δεν είναι. Ενώ είναι και αυτή η φύση των ανθρώπων.
0: Των ανθρώπων, ναι.
3: Οι ίδιοι δεν.
0: Σωστά.
3: Καλώς κακώς ξέρουμε πολύ καλά και για τις αμοιβές ότι. Σε πολλά αθλήματα, τα αντρικά τμήματα φέρνουν περισσότερα λεφτά. Οπότε όταν φέρνεις περισσότερα λεφτά, θα πάρεις και περισσότερα λεφτά. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ πως ίσως το γυναικείο αθλητισμό απλώς δεν έχει δοθεί τόσο η ευκαιρία να αναπτυχθεί και να γίνει τόσο γνωστό. Αλλά, εντάξει, προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας και όλοι γύρω μας να το προβάλλουμε λίγο, να δείξουμε ότι... Γιατί υπάρχουν και ακραίες απόψεις του τύπου ότι. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν βέβαια αυτά. Του τύπου ότι γυναικείο αθλητισμό, τίποτα κλπ.
0: Και καλά, εντάξει, αυτά τώρα. Ναι, α σου πω. Αυτά είναι τώρα άλλων εποχών. Δεν μπορούν να υπάρχουν και τις απόψεις.
3: Καλά, υπάρχουν ακόμα.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Διακοπές φέτος θα πας όμως, ε?
2: Θα πάω, ναι, θα πάω. Λίγες όμως, γιατί θέλω και λίγο να απολαύσω το είμαι στην Αθήνα και δεν κάνω τίποτα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Με αποστόμωσες. Με αποστόμωσες. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Champions League, να πάει καλά ο Ολυμπιακός, που εκεί θα είναι το τελευταίο κομμάτι της φετινής σεζόν, που έχει δύσκολη αποστολή. Να σε ευχαριστήσω και πολλά πολλά συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις και για ό,τι μας είπες. Πάντα είσαι πολύ πολύ καυστική και οι θέσεις που τοποθετήσεις είναι πάντα πολύ καλές. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και στη Φωτεινή Τριχά, την παίχτρια, τη διεθνής παίχτρια του Πόλο του Ολυμπιακού. Μας είπε για το πρωτάθλημα. Μας είπε εν ώψη του Champions League που μετέχει, θα παίξει με την Ιταλική Ματαρό, με την Ισπανική Ματαρό, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός στο Final Four που θα γίνει στη Μάλτα 10 Ιουνίου. 12 Ιουνίου είναι ο τελικός. Το άλλο ζευγάρι είναι η ομάδα της Φερεντσβάρος απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, την ομάδα της, της Σαν Αντρέου, που είναι η κάτοχος του τίτλου, όπως είπα, η Ισπανική. Τώρα, αυτό που με εντυπωσιάζει, έτσι για να κλείσω λίγο, πάντα στη συγκεκριμένη αθλήτρια την Τριχά, είναι ότι η κοπέλα αυτή είναι 21 ετών. Ακούτε πώς τα λέει. Έχει μια, το λεξιλόγιο της, καταρχήν τα ελληνικά της είναι ανωτέρω επίπεδου για αθλητή, και πάντα είναι αληθινή, βγάζει αυτά που θέλει να βγάλει, που λέει. Δηλαδή δεν, πάντα αυτή η κοπέλα μιλάει τόσο όμορφα που χαίρεσε. Είναι ένα παιδί 21-22, στα 22 πάει, που χαίρεσε. Έχει γεννηθεί το 2005. Που χαίρεσαι να ακούς, πραγματικά. Χαίρεσαι να ακούς. Ανεξάρτητα αν είσαι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ό,τι ομάδα και να είσαι, μην το κοιτάς. Είναι μια παίκτρια της εθνικής ομάδας με σπουδαίες διακρίσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία δεν το βάζει κάτω. Ακούσατε τι είπε? Να μείνω, λέει, στην Αθήνα λίγο να ξεκουραστώ. Και πάντα μιλάει με πολύ πολύ ωραίο τρόπο. Μπράβο στην Φωτεινή, πιο πολύ όμως και στην οικογένειά της και στους προπονητές που την έχουν γαλουχήσει έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε τραγούδι. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, τον Ακλές, μια συγκλονιστική μπαλάντα. Για όσα δεν λέγονται, ο Γιώργος Καραδήμος με την Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε. Η στίχη, μουσική, ενορχήστρωση είναι του Γιώργου Καραδήμου. Αυτό το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το Να Κλαις, και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Σας είπα νωρίτερα ότι στο φιλικό Δανία-Ουκρανία κατέρευσε και πάλι ο Κρίστιαν Έριξεν. Υπάρχει ανακοίνωση από την εθνική ομάδα της Δανίας. Είναι καλά, έχει τις αισθήσεις του, επικοινωνεί με τους γύρους του. Ανακουφίζει ολόκληρο τον πλανήτη αυτό το, η ανακοίνωση της Δανίας. Είχαμε αυτό το σοκ, σας είπα, στο μάτς της Δανίας με την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, ο Δανός μεσοεπιθετικός, 5 χρόνια μετά την ανακοπή καρδιάς σε μάτς ξαναβολής του Euro το 2020 απέναντι στη Φιλανδία, κατέρευσε και πάλι αυτή τη φορά στη φιλική αναμέτρηση με την Ουκρανία. Είναι καλά, αυτή όλη η ανακοίνωση. Ο άλλοτε half της Manchester United, λίγο μετά την ολοκλήρωση μιας ώρας στον αγώνα με την Ουκρανία, αισθάθηκε πόνο στο στήθος, έκανε νόημα προς άπαντες και έπεσε στο έδαφος. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ανέκτησε τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Η ποδοσφαιριστική ομοσπονδία της Δανίας με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως έχει ξαναβρει τις αισθήσεις του, είναι καλά δεδομένων των συνθηκών. Υπενθυμίζεται πως ο Έριξεν αγωνίζεται με εσωτερικό μηχάνημα σαν απεινιδωτή που του ελέγχει την καρδιακή λειτουργία και όταν αντιλαμβάνεται πως οι παλμοί του πέφτουν, τον χτυπά. Αυτή τη φορά παρουσιάστηκε νέο πρόβλημα. Αυτά είναι τα στοιχεία για τον Έριξεν. Είναι συγκλονιστική στιγμή που Ουκρανοί και Δανείοι είναι όλη μια αγκαλιά πάνω από τον παίχτη που έχει καταρρεύσει. Ευτυχώς όμως, όπως σας είπα, αναφέρουν ότι ο παίχτης είναι στο νοσοκομείο και είναι καλά. Να δω κάτι άλλο τώρα που βλέπω και τα ξένα δίκτυα. Δεν έχουν κάτι άλλο. Έχει τις αισθήσεις του σύμφωνα με την Ομοσπονδία. Βλέπω στο πρακτορείο Reuters που αναφέρει για τις τιμές αγωνίας που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αυτού παιχνιδιού της Δανίας με την Ουκρανία. Λέει λοιπόν ότι επικαλείται το TV2, το δανικό, το κανάλι, το τηλεοπτικό κανάλι της Δανίας. Ο Έριξεν έχει τις αισθήσεις του, το επιβεβαιώνει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας, διαβάζω τώρα στο Reuters. Λίγο αργότερα ανέφεραν ότι σηκώθηκε ξανά όρθιος όταν ήταν στο παιχνίδι εκεί που κατέρευσε. Το στάδιο ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της σκανδιναβικής χώρας, τον αποθέωσαν οι φύλαφλοι και είπαμε ότι είναι στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η σύζυγος του Έριξεν εισήλθε επίσης στον αγωνιστικό χώρο και για να δει για τον σύζυγό της. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο άνθρωπος θα είναι και καλά και θα είναι γρήγορα και πάλι στις επάλξεις μετά από αυτό που του συνέβη στο φιλικό παιχνίδι Δανία-Ουκρανία. Τώρα διαβάζω στο γαλλικό πρακτορείο ότι λέει γιατί το ανέκτησε τις αισθήσεις του και μάλιστα λέει ότι περπάτησε μέχρι το ασθενοφόρο, όπως αναφέρονται να μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο δημοσιεύματα από μέσα ενημέρωσης της Δανίας. Όπως βλέπω και ότι ο κόσμος έχει και βίντεο, τον αποθεώνουν την ώρα που έφευγε από το γήπεδο για το νοσοκομείο ο παίχτης της εθνικής ομάδας της Δανίας, ο Έριξεν.

0: Θυμίζουμε, η Der Wetten Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, είναι πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Από χθες έχει βγει ήδη, στην είπαμε χθες το βράδυ, επειδή με ρωτάτε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προχωράει, προχώρησε σε αλλαγή σε ό,τι αφορά, έχουμε νέα δεδομένα στο διοικητικό, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όπου η ομάδα του ΠΑΟΚ από χθες το απόγευμα ανακοίνωσε ότι ο Αντρέ Βιερίνια θα είναι στο, και επίσημα στο ποδοσφαιρικό τμήμα ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής και ο Αντελίνιο Βιερίνια θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής. Δύο δόξες ομάδας του ΠΑΟΚ σε κέρυες θέσεις στα διοικητικά στελέχη της ομάδας του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κύριο Θάνο Σταθόπουλο, τον αρχισυντάκτη του Τένις 24. Χθες είχε μας είχε πει ότι θα πάει 3-1 το μάτς, ο τελικός, ο κομπόλι με το Σβέρεφ, το πήρε ο Σβέρεφ. Τελικά ο Σβέρεφ το πήρε δύσκολα 3-2 και είναι και νέος βασιλιάς του Ρολάν Γκαρός. Καλησπέρα κύριε Σταθόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν επιβεβαιώθηκες για το
1: 3. Για ένα σετ μας το πήραν,
0: μας το πήραν για ένα σετ. 4,5 ώρες παίζαν, 4 ώρες και 19 λεπτά.
1: Ναι,
0: πόσο έχουν πληρώσει αυτοί ο κόσμος για να πάει να δει 4 ώρες και 20 λεπτά μέσα στο λιοπύρι του Παρισιού? Για πες, το πιο φθηνό θα μου πεις, γιατί εμείς πάμε με τα πιο φθηνά για το λαό.
1: Κοίτα να δεις,
0: αλλά είναι πακέτα όμως θα μου πεις, ότι είναι πακέτα.
1: Ναι, ξεκινάνε από την αρχή, δηλαδή, ναι. Δηλαδή μπορεί να βρεις και με 70 και 80 και με 90.
0: Πάνω ψηλά, δεν βλέπεις πάνω ψηλά.
1: Εντάξει, μην το ψάχνεις. Το θέμα είναι ότι...
0: Το πιο ακριβό?
1: Ξεπερνάει το 3.000.
0: Για όλες τις μέρες, για όλους το
1: για τουρνά. Τελικό μιλάω εγώ τώρα.
0: Για τελικό,
1: ναι, ναι,
0: το για πιο
1: τελικό.
0: Ακριβό ξεπερνάει το 3.000. Αυτοί που είναι κάτω και αυτοί που είναι ψηλά-ψηλά είναι...
1: Αυτοί που είναι, να ξέρεις ένα πράγμα, ναι. Αυτοί που είναι πίσω από τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι τα ακριβά εισιτήρια. Το ξέρεις αυτό.
0: Εκεί είναι 3.000.
1: Εκεί είναι τα ακριβά εισιτήρια, είναι εκεί.
0: Στα ορεινά είναι κανένα 70.
1: Ναι, τα ψηλά είναι τα πιο φθηνά εκεί.
0: Μάλιστα. Τι έγινε σήμερα τώρα εκεί?
1: Κοίτα, ήταν περίεργος τελικός.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ήταν 3-2 και τα λοιπά, ήταν okay. Ήταν περίεργος τελικός. Υπήρχε μια κυριαρχία του Σβέρεφ στο πρώτο και στο τελευταίο σετ, γιατί στο πρώτο δεν εμφανίστηκε καθόλου κομπόλ στο γήπεδο. Λογικό, νευρικότητα, άγχος. Στο τέταρτο, εκεί που έγινε το tie break τέλος πάντων και το πήρε ο Ιταλός, ενώ περίμενες ότι ο Κομπόλι θα ανέβει ψυχολογικά, βλέπαμε και τον Σβέρεφ να έχει κάποιες κράμπες στα πόδια, να έχει κάποιες δυσκολίες στην κίνηση, γιατί αυτό, μην ξεχνάμε ότι ο Σβέρεφ έπαιξε το τελευταίο του πεντάσετο που έπαιξε, ήταν στην Αυστραλία πριν από μήνες, στο προηγούμενο Grand Slam. Λοιπόν, επομένως ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει να πεντάσει το ο Σβέρεφ. Και περιέργως, στο πέμπτο σετ είδαμε τον Γερμανό να κυριαρχεί, τον Κομπόλι να μένει από δυνάμεις και τελικά να κατακτά το πρώτο του Grand Slam. Είναι ο πρώτος Γερμανός από το 1936 που κατακτά Ρολάν Γκαρός, και ο πρώτος Γερμανός που κατακτά Grand Slam μετά από 30 χρόνια. Μετά το 1996 που είχε κατακτήσει το Boris Becker το Australian Open. Όπως είπαμε και χθες, είναι ένα ωραίο story του Γερμανού. Πήρε το πρώτο του Grand Slam στο γήπεδο όπου πριν από 4 χρόνια, το 2022, είχε σπάσει τον αστράγαλό σε 3 σημεία σε ένα τρομακτικό τραυματισμό στον ημιτελικό με τον Ράφα Ναδάλ. Και μετά από 4 χρόνια στο ίδιο γήπεδο κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam μετά από 3 χαμένους τελικούς.
0: Στο ίδιο γήπεδο είχε χτυπήσει, ε?
1: Ναι, στο ίδιο γήπεδο. Ναι, ναι. Δηλαδή το 2022 αποχωρούσε με πατερίτσες, το 2026 αποχωρεί.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, να σου πω κάτι, βλέπεις ρε παιδί μου πώς είναι η θέληση του αθλητή. Ανεξάρτητα αν παίζεις επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό, ανεξάρτητα κατηγορία, ανεξάρτητα αθλήματος, όταν κάτι το θέλεις πολύ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Παίζουν πολλά ρόλο, έτσι. Δηλαδή,
0: παίζουν, εντάξει τώρα, θα μου πει κάποιος. Περίμενα, θα μου πει κάποιος και τρεχείς, ωραία τα λες, αλλά όταν άλλος στο Σβέρεφ και έχεις από πίσω ένα επιτελείο και κάποια εκατομμύρια, όλα φτιάχνονται. Δεν είναι μόνο έτσι.
1: Θέλει. Τι είχε από πίσω το εκατομμύριο και ο team και ο Ντόμινικ Τίμ είχε από πίσω την επιτυχία ναι. και εκατομμύρια κτλ. Αλλά από ναι. τότε που πήρε το 2020 το US Open δεν τον ξαναδάμε ποτέ.
0: Ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό, θέλω να σου πω. Είναι και η θέληση που έχει ο αθλητής.
1: Βεβαίως.
0: Όσα σου λέω εκατομμύρια και αν έχει, αν ο αθλητής δεν θέλει να έχει θέληση, τελειώνει βεβαίως. Η κουβέντα μας εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό το πράγμα είναι πραγματικά ένα ωραίο story και πηγή έμπνευση για πολλούς αθλητές. Ότι σπάει ο στραγαλός σε τρία κομμάτια. Εγώ προσωπικά έλεγα ότι δεν το ξαναδούμε. Και παρά, αυτό, και παρά το γεγονός αυτό, όχι μόνο επέστρεψε, όχι μόνο έχει επιστρέψει και στα ψηλά της, της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά σήμερα πήρε και το πρώτο του Grand Slam.
0: Μάλιστα. Για παραπάνω μπορεί, πώς τον βλέπεις εσύ?
1: Κοίταξε να δεις. Πολλοί θα πούνε ότι ναι, το πήρε.
0: Εννοώ για παραπάνω. Θα πούνε ότι έλειπε ο Σίνερ, έλειπε ο αδελφός εν Χριστώ, ο πολύ μεγάλος αθλητής που λέγεται. Γιατί γελάς, παιδί μου.
1: Θα σου πω.
0: Τζόκοβιτς. Εντάξει, έτσι είναι. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Κάποιοι λείπουν, κάποιοι παίζουν.
1: Θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό ναι. γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Από τότε που το ταμπλό των Grand Slam έγινε 128, δηλαδή ναι. παίζουν 128 παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 1988 έγινε αυτό. Από τότε ο Σβέρεφ είναι ο μόλις δεύτερος τενίστας που κατακτά ένα Grand Slam χωρίς να αντιμετωπίσει στο μονοπάτι του παίκτη πρώτης δεκάδας.
0: Φοβερό.
1: Έτσι, ο μόλις δεύτερος. Το θέμα όμως είναι ότι όση ευκαιρία ήταν για τον Σβέρεφ, άλλη τόση ευκαιρία, τόσο μεγάλη ευκαιρία ήταν και για και άλλους αθλητές, και άλλους παίκτες που παίζανε φέτος.
0: Ναι.
1: Ωστόσο ο Σβέρεφ την εκμεταλλεύτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας τελικός ο οποίος δεν ήταν εύκολος για τον Σβέρεφ. Υπήρχε αυτό το πρέπει. Για τον Κομπόλ δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε, βέβαια.
1: Υπήρχε αυτό το πρέπει, ότι πρέπει να το κατακτήσω. Αν δεν το κατακτήσω τώρα, πότε.
0: Ναι. Ο Σβέρεφ τώρα τι πάει, τι θες πάει.
1: Ο Σβέρεφ παραμένει στο νούμερο 3.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι άλλοι έχουν ξεφύγει, δεν το συζητάμε.
0: Μπροστά είναι ο Σίνερ.
1: Ο Σίνερ είναι πρώτος, δεύτερος είναι ο Αλκαράθ.
0: Ναι.
1: Και από πίσω είναι ο Σβέρεφ. Δεν το συζητάμε, έχουν ξεφύγει. Δηλαδή πρέπει να πάρει πολλά Grand Slam για να μπορέσει να τους φτάσει. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί πλέον πίσω από τους δύο. Όπως είπες και εσύ, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα μπορέσει να φτάσει πάλι να κατακτήσει ένα Grand Slam, π.χ. το Wimbledon που έρχεται.
0: Ναι.
1: Όχι, θα σου πω όχι. Μπορεί, αλλά θα σου πω όχι. Θα σου πω όχι. Δεν θα ήταν καν μέσα στα φαβορία αν υπήρχε Αλκαράθ ή Σίνερ. Ή και Τζόκοβιτς ακόμα. Έτσι. Να μείνουμε
0: Θάνο με τα δεδομένα που έχουμε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Φυσικά. Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι ο Σβέρεφ έδειξε σε όλο το τουρνουά μια σταθερότητα ασχέτως αντιπάλων που έπαιξε, γιατί κι άλλοι έπαιξαν με χαμηλότερους αντιπάλους και έχασαν. Έδειξε μια σταθερότητα, μια σοβαρότητα. Στο τελικό είδαμε ότι εκεί όταν προηγήθηκε με 2-1, είδαμε ότι άρχισε πάλι να τον καταβάλει αυτό το πρέπει, με αποτέλεσμα να κάνει εύκολα λάθη, να βάλει πάλι τον Ιταλό μέσα στο παιχνίδι. Λέω και πάλι, δεν ήταν εύκολο για τον Σβέρεφ σήμερα. Και δεν θα ήταν εύκολο. Ο Ιταλός απ' την άλλη, ο Κομπόλ έδειξε, δικαιολόγησε απόλυτα την παρουσία του στο τελικό, έπαιξε όσο μπορούσε,
0: ναι.
1: Έπιασε το ταβάνι του. Και από την Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, θα βρίσκεται για πρώτη φορά μέσα στο top 10.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε πότε θα μας αξιώσει ο Θεός, αν μας αξιώσει κάποια στιγμή, να έχουμε και έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα σε ένα τελικό Grand Slam.
1: Μακάρι.
0: Ε?
1: Μακάρι.
0: Ωραία, ωραία, δεν τα λέω. Αλλά τα λόγια δεν παίζουν, ξέρεις. Λοιπόν, το Wimbledon, για να κλείσουμε, πότε ξεκινάει?
1: Το Wimbledon ξεκινάει στις 17 Ιουλίου.
0: Να το δω εγώ.
1: Συγγνώμη, δέστε σε παρακαλώ, γιατί έχω μπερδευτεί με τις...
0: Ναι, γιατί λίγο τα είσαι λίγο από αυτά. Βλέπω τα 4 ώρες ταινείς, αδελφέ. Είναι λογικό να είσαι λίγο.
1: Το μετά είναι το δύσκολο, ξέρεις, εμάς στη δουλειά μας.
0: Ναι, είναι δύσκολο, όπως για να το κάνουμε, να το... 29 Ιουνίου με 12 Ιούλη.
1: Το τέλος εγώ βρήκα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, ξεκινάει. Τότε έχουμε τη σύντομη, όπως πάντα, σεζόν στο γρασίδι. Η μοναδική σεζόν που δεν υπάρχει χιλιάρι.
0: Ναι. Έτσι.
1: δεν έχουμε χιλιά, έχουμε μόνο 500. Έχει ξεκινήσει ήδη τα τουρνουά σε Ολλανδία και Γερμανία και Στουγκάρδη. Μέσα σε αυτά, όπως είπαμε και χθες, στο Λονδίνο αγωνίζεται η Σάκαρη, η οποία θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ Θάνο. Καλή συνέχεια, καλό γράψιμο.
1: Να είστε καλά.
0: Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης του Tennis 24. Στη ιστοσελίδα που είναι για το τένις μπορεί να διαβάζετε εκεί τα πάντα. Λοιπόν, τώρα λέει, έχω το εξής. Επανήλθε άμεσα χάρη στο βηματοδότη. Η αναφορά του γιατρού της Εθνικής Δανίας για τον Κρίστιαν Έριξεν. Είπαμε ότι κατέρευσε στο παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία. Όμως τώρα είναι καλά, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο γιατρός της Εθνικής Δανίας τόνισε πως ο Έριξεν επανήλθε άμεσα από τη νέα κατάρρευσή του χάρη στο καρδιακό βηματοδότη που του έχει τοποθετηθεί μετά την ανακοπή του 2021. Λοιπόν, λέει λοιπόν, ο εσωτερικός του καρδιακός βηματοδότης που του έχουν τοποθετήσει λειτουργήσε ώστε να τον επαναφέρει άμεσα σε ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια που αγωνίζεται για εκείνον στο στέρνο του. Ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε πρόβλημα. Είναι καλά, περπάτησε μόνος του για να μπει στο ασθενοφόρο, λειτουργήσε αμέσως ο καρδιακός βηματοδότης όπως ακριβώς έπρεπε, έχασε τις αισθήσεις του αλλά αμέσως επανήλθε και είχε επικοινωνία με τους γύρω του. Θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις στο νοσοκομείο για να δούμε τι προκάλεσε το επεισόδιο αυτό. Είμαστε σε επαφή με όλους τους γιατρούς. Είναι καλά τώρα ο Κρίστιαν. Μου ζήτησε να ευχαριστήσω εκ μέρους του άπαντες και να στείλω μήνυμα πως είναι καλά. Ήταν τα λόγια του Μάρτεν Μπόασεν, του γιατρού της Εθνικής Ομάδας Δανίας, λίγη ώρα μετά την οριστική διακοπή του φιλικού με τους Ουκρανούς στην Οντένσε, που προκλήθηκε και φυσικά για να προκαλυφθεί ακόμη μεγαλύτερη ανακούφιση για τον ποδοσφαιριστή. Είναι η δηλώση του γιατρού της Εθνικής Ομάδας της Δανίας. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραία μουσική τώρα στις 10 εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Μην ξεχνάτε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που λήγει αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 6 τυχεροί θα κερδίσουν 5 μέρες στο Σίμαντρον Transitional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σίμαντρον Transitional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες, μεγάλες καλοκαιρινές εμπειρίες, water park με νέες νεροτσουλήθρες, με τη σιγουριά και την εμπειρία του Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το ένα δώρο είναι 5 μέρες στο Σίμαντρον Transitional Village και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJet. Με τη SeaJet φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άμνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJet, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απόλαυση στα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajet.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Πώς παίρνετε, πώς διεκδικείτε αυτά τα ταξίδια? Είναι πολύ απλό. Πώς θα τα διεκδικήσετε? Μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Δύο πολύ δυνατά δώρα εδώ

Να σε ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Ένα μήνυμα είναι ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος κέρδισε την ανάβαση της πορταριάς σήμερα. Το Μάριο Ηλιόπουλο, φίλε μας, να είσαι καλά που μας το επισημάνεις. Το ξέραμε εμείς πριν να κατευθύνεται την ΑΕΚ από το ράλι, από τις αναβάσεις, εντάξει. Ο νούμερο ένα στις αναβάσεις και στα ράλι. Ιωάννα Μαστοροπούλου, σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Και τον Γιώργο που μας στέλνει μήνυμα. Είπαμε για τον Ολυμπιακό ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος από τη Μαγιόρκα είναι πολύ κοντά. Περιμένουμε, έχει γίνει συμφωνία, είναι πολύ κοντά να προχωρήσει η μεταγραφή για να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι δηλαδή θέμα ημερών η ιστορία με τον Μαφαίο για να κλείσει. Έχει κλείσει και τα τυπικά απομένουν. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω πώς θα παίξει. Τώρα έχουμε την ανάκριση στον Εθνικό Ύμνο στο Παγκρίτιο. Θα σας λέμε τι γίνεται εδώ στην εκπομπή του Δημήτρη Πέτρου που ακολουθεί. Ενδεκάδα της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας. Λοιπόν, οι Ιταλοί έχουν κατέβει με Ντοναρούμα, Αχάναρ, Καμούτσο, Κιορέντια, Πίζιλι, Μπαρκεζάκι, Λιπόνι, Έντουρ, Εσπρόσιτο και Εκοτάρ. Εκοτόρ. Είναι η σύνθεση της Εθνικής Ομάδος των Ιταλών. Η Εθνική Ελλάδος πάλι με το 3-4-3 διατηρεί το σχήμα αυτό ο κύριος Γιωβάνοβιτς και είναι με Βλαχοδήμο, Ρέτσο, Χατζηδιάκο, Κουλιεράκη, Βαγιανίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Δουβίκας, Μασούρας ή διεθνής μας. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Σας θυμίζω ότι η εκπομπή είναι προσφορά της Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα και η Δέσποινα Καλοχέρη στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ήταν ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Μέχρι τις 10 έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μπαίνετε για να ενημερώνεστε real.gr και ενικός.gr. Καλό σας βράδυ, έρχεται Δημήτρης Πέτρου.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα που βρίσκομαι εδώ στη βραδιά του Γρηγόρη του Πιτικότσι, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή, που υπήρξε η γέφυρα που πάνω του πάτησε όλος ο ελληνικός πολιτισμός τα τελευταία 50 χρόνια. Όλη η διανόηση και όλη η κουλτούρα παντρεύτηκε μέσα από τη φωνή του Πιτικότσι. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, πάνω απ' όλα μας δίδεξε κάτι το οποίο είναι σπάνιο στη σημερινή εποχή, το ήθος. Ένα καλό ητάξιο να στείλει.

0: Χρήσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Δεν έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι ρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουν τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί.

ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

Πρίσμα 90.2. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και... κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίαν και ντόρ και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές.